Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Κάθε τραγούδι κρύβει μία ιστορία και κάθε μεγάλος καλλιτέχνης αφήνει το δικό του αποτύπωμα.
1: Όταν είσαι πραγματικά μεγάλος, φαίνεται από τη συστολή που έχεις και από την ταπεινότητα. Mm. Πρέπει, η ταπεινότητα κρίνει τη μεγαλοπρέπεια ενός ανθρώπου.
2: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Έρχεται σύντομα στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube, Ρυθμός Tube.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Ναι! Και το πρωί το πάμε τάπα.
3: Θα πάω εγώ τώρα ολοζώντανη και θα πω.
4: Καταψύξτε.

0: κερδίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Πόσα!
2: Απλά ο καλύτερος. Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
3: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω Ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
1: Γιάννη, Γιάννη. Αντιλιακό πήρε.
2: Εγώ δεν πήρα αντιλιακό.
1: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρε.
2: Δεν πήρα μαγιό.
1: Τι στον άνεμο πήρε.
2: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα τους κολλητούς μου.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
4: Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα «Βγες στον αέρα», τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα. Και επειδή το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο της E-Jets, σου κάνουμε δώρο τακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. E-Jets, καλωσορίσατε στον προορισμό σας.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
5: Ήμασταν το booster σας.
6: Το energy booster σας.
7: Ωρε booster μου. Ο ρυθμός τα σπάει.
3: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
8: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
9: Δεν αλλάζει.
10: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
11: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
12: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
3: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Υπάρχουν μέρες που τελειώνουν ακριβώς όπως τις είχες φανταστεί. Και υπάρχουν και εκείνες που θα ήθελες να τελειώσουν λίγο διαφορετικά. Όπως και αν ήταν η σημερινή σου μέρα, πάντα υπάρχει ένα τελευταίο τραγούδι. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι θα ήθελες να ακούσεις πριν κοιμηθείς απόψε. Εκείνο που σου φτιάχνει τη διάθεση, που σε ηρεμεί, που σε ταξιδεύει ή που θέλεις να μείνει μαζί σου λίγο ακόμα. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949 6937 949 949. Και αν το επιλέξουμε, θα το ακούσουμε μαζί.
1: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949. Όλη η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
2: Ναι! Και το πρωί το πάμε τάπα.
3: Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τα βανόταπλα.
4: Καήμενε.
2: Σύμπαν καλή, πάμε πρωινό.
1: Το ραντάρ του Ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
5: Πόσα! Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
6: Όλη μέρα ρυθμός.
7: Είμαι η Κατερίνα Λιόλου και ακούω και εγώ Ρυθμό 949.
8: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
9: Να σε δω, να σε δω, να σε κάνω.
1: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο Ρυθμό 949.
10: Μόνο επιτυχίες.

0: νύχτα εκτός ρυθμού με τον Γιώργο Κακοσέο.
1: Και είσαι ανώτερα λοιπόν, είσαι για μένα παρελθόν.
0: Ο κορυφαίος της γενιάς του, Γιώργος Κακοσέος, σε ένα exclusive live event. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμά Ζάμπρας.
1: Ούτε χτρίωμος, ούτε και φίλοι.
0: Νύχτα εκτός ρυθμού με τον Γιώργο Κακοσέο. Χορηγή της βραδιάς Λαβίαν Ρος by Δήμητρα Κατσαφάδου και Durex. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
3: Η γυναίκα του του δηλητηρίαζε τον καφέ. Έπινε δύο καφέδες τη μέρα και είχε γίνει το στομάχι του ροδέλα.
2: Αγάπη μου, κι εγώ άμα σε είχα άντρες ένα, θα σε δηλητηρίαζα τον καφέ.
3: Αν ήμουν άντρας σου, άνα μου θα τον έπινα.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
4: Πόσα!
5: Όλη μέρα ρυθμός.
2: Απλά ο καλύτερος.
6: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
7: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου, ρυθμός 949.

0: 49. Μόνο επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει.

0: Στο Ρυθμός Classics, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Ξαναψάχνουμε τραγούδια και ξανάρχεται ο Σταύρος Αραπίδης και μου λέει: Επανήλθε, λέει ο Γιώργος Θεοφάνος, και λέει: Έχω, λέει, κάποια τραγούδια. Μόνο ο Αντώνης θέλει να τα πει. Ένα, δύο, όσα θέλει. Όσα θέλει, όπως θέλει. Και μας φέρνει ο Αραπίδης μια κασέτα και καθόμαστε εμείς έξω από ένα στούντιο. Καθόμαστε μέσα και ακούω: Έλα με τελειώσεις. Δεν έχω που να πάω.
2: Όλα επιτυχίες.
1: Τι σου έχω κάνει. Κάτσε, ρε φίλε. Τι είναι αυτά τα τραγούδια. Πέσαμε κάτω. Δηλαδή με το έλα με τελειώσεις. Okay. Πες του να μας φέρει και άλλα τραγούδια.
0: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Έρχεται σύντομα στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube.

0: Κάθε τραγούδι κρύβει μία ιστορία. Και κάθε μεγάλος καλλιτέχνης αφήνει το δικό του αποτύπωμα.
1: Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
2: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Έρχεται σύντομα στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube, Ρυθμός Tube.
3: Η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
4: Έχει τους πιο γαμμάτους διαγωνισμούς.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
5: Ο πατής, έλα, ήρθε η αρμύρα, το νιώθω το Αιγαίο.
6: Έτσι ονειρεύομαι μια βαρκά να σε φτιάξω και να σε πάρω Γιάννη μου, να πάμε για την τάξη.
5: Χαμός, έλα, το μέρα σου θα αλλάξω.
7: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
8: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
9: Είμαι ο Γιώργος Σταμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
10: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
11: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
12: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη.
3: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: καλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
1: Γιάννη, Γιάννη. Αντιλιακό πήρε.
2: Εγώ δεν πήρα αντιλιακό.
1: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρε.
2: Ναι, δεν πήρα μαγιό.
1: Τι στον άνεμο πήρε.
2: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα τους κολλητούς μου.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
4: Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα. Και επειδή το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο της E-Jets, σου κάνουμε δώρο τακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. E-Jets, καλωσορίσατε στον προορισμό σας.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Hellenic Seaways. Κρυστάλλινα νερά, πυκνά πευκοδάση που ακουμπούν τη θάλασσα και εκείνη η απόλυτη αίσθηση χαλάρωσης. Αυτό είναι το Αγκίστρι. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα, το μικρό αυτό νησί του Σαρονικού είναι η τέλεια δικαιολογία για μία γρήγορη απόδραση ή και για λίγες μέρες που θα σε ξεκουράσουν πραγματικά. Εδώ η φύση έχει τον πρώτο λόγο. Βουνό και θάλασσα γίνονται ένα και σου χαρίζουν εικόνες που σε ηρεμούν από την πρώτη στιγμή. Περπάτησε στη σκάλα με χαλαρή καλοκαιρινή διάθεση. Ανακάλυψε το αυθεντικό μεγαλοχώρι και αν θες κάτι πιο ήσυχο, βάλε στο πρόγραμμα τα γραφικά λιμενάρια. Και για την απόλυτη θέα, μία στάση στο Μετόχι είναι απλά απαραίτητη. Και μετά έρχεται το καλύτερο κομμάτι, οι βουτιές. Κατά γάλανα, πεντακάθαρα νερά σε καλούν να χαθείς μέσα τους. Από οργανωμένες παραλίες μέχρι πιο ήσυχες γωνιές, το Αγκίστρι είναι φτιαγμένο για να σε χαλαρώνει. Με τα αέρο high speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο Hellenic Seaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
1: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου τα Marks & Spencer ή αλλιώς M&S γιορτάζουν το άνοιγμα του νέου τους καταστήματος στο The Mall Athens και σας προσκαλούν σε ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Ανακαλύψτε το πρώτο M&S Studio Store στην Ελλάδα. Το νέο concept καταστήματος που φέρνει μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών, περισσότερες επιλογές μόδας, νέες τεχνολογίες και για πρώτη φορά M&S Food Hall. Και έως 28 Ιουνίου εποφεληθείτε από την προσφορά 25% σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι με τη μαντόγαστερά του σε live εκπομπή, παιχνίδια και πλούσια δώρα για όλους. Στη συνέχεια, DJ του σταθμού ανεβάζει την ένταση με αγαπημένες μουσικές επιλογές, ενώ από τις 5 έως τις 8 το βράδυ τη σκυτάλη παίρνουν τα αλάνια του ρυθμού Άννα Ζυρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος με live εκπομπή, εκπλήξεις και πολλή διασκέδαση. Σας περιμένουμε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Marks & Spencer στο The Mall Athens στο επίπεδο 1 για μια μοναδική γιορτή γεμάτη μόδα, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
7: Φτάσαμε!
6: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι. Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου. Σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ, με αρχαϊκό μηδίαμα, απαντάς: τι σημασία έχει?
10: αφού τώρα με το My 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, My 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
12: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
11: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
12: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
11: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
13: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar.
14: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
15: Τρουφαλντίνο
14: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
16: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους, γεμάτους επιλογές και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι, με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ, Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
17: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
18: Ήμασταν το booster σας.
19: Το energy booster σας.
20: Ωρε booster μου. Ο ρυθμός τα σπάει.
17: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
21: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
22: Δεν αλλάζει.
23: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
24: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
25: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
17: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με τον Γιώργο Κακοσέο.
1: Και ήσαν ότερα, λοιπόν, είσαι για μένα παρελθόν.
0: Ο κορυφαίος της γενιάς του, Γιώργος Κακοσέος, σε ένα exclusive live event. Τετάρτη, 1η Ιουλίου, στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show, Θωμά Ζάμπρας.
1: Ούτε χτρίωμος, ούτε και φίλοι.
0: Χορηγός της βραδιάς, Λαβή Ανδρός by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
5: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Τονοσαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
8: Γιατί το λες αυτό?
7: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
8: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
7: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
9: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50%. Και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
12: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
15: Hondo Center.
16: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
17: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ, να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
18: Ας πιούμε σε αυτό.
19: Χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
20: Φραπέ, χαλαρά.
21: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: σου κόκκι.
1: Έλα ρε Αθήνα, κάνε λίγο πιο εκεί.
2: Δεν μπορώ, κουνιέμαι.
1: Κάνε λίγο πιο εκεί. Γιατί με έχει κάνει μόσχεμα. Το σωσίβιο έπρεπε να το πάρει τώρα μαζί.
2: Τι να κάνω, χωρί σωσίβιο να μπω στην πισίνα.
1: Και εμεί τώρα καταλαβαίνετε, παιδιά.
2: Είμαστε. Έχω κρατήσει το σωσίβιο και δεν το πει. Έλα, συγγνώμη, πε.
1: Καταλαβαίνετε, παιδιά, ότι τώρα εμεί πλατσουρίζουμε στον Σικουάνα. Γιατί η Γάλλη την έχω πατήσει. Καλέ, την έχω πατήσει. Έχω 43 βαθμού Κελσίου.
2: Και θα μπούμε στο Σικουάνα να βγούμε τζόκερ έξω.
1: Έχει δει εικόνε.
2: Μπαίνουν στο Σικουάνα.
1: Χαμός γίνεται, παιδί μου.
2: Πάει το κολοβακτηρίδιο σύννεφο.
1: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα από το Μαρούσι, όχι από το Σικουάνα. Και από την Πρέσπα, ίσως. Καλημέρες μας. Ψάχνοντας απεγνωσμένα, σου λέει μια ανάσα δροσιά η Γάλλη, αποφάσισε να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους και βουτάνε στον εμβληματικό Κανάλ Σεν Μαρτίν. Που το έχουν κάνει αυτοσχέδια δημόσια πισίνα. Δεν ξέρουν, μερικοί κάποιοι πνίγονται κιόλας, να ξέρεις.
2: Δεν ξέρουν τον μπάνιο.
1: Δεν ξέρουν
2: μπάνιο. Καύσωνας ρε σας έτυχε. Ένα καύσωνας ρε γατάκια και
1: εμείς εδώ στην Αθήνα. Εμείς εδώ στην Αθήνα μας πολύ ωραίες θερμοκρασίες.
2: Μην
1: το
2: πω
1: πούμε
2: μετά.
1: Ούτε του παπά.
2: Μάλλον θα σας τα τραγουδήσω μετά. Για να είμαστε ειλικρινείς.
1: Α ναι,
2: ναι. Έχεις μπαγλαμαδάκι μαζί.
1: Από τα γαλλικά στο μπαγλαμαδάκι, ναι. Καταλάβατε.
2: Λοιπόν, καταλάβατε, δεν καταλάβατε, θα καταλάβετε όταν έρθει η ώρα. Έτσι θα σας πω τον καιρό σήμερα. Νταγκλαντάν. Γιατί έχω ντέρτια.
1: Πώς περάσαμε χθες Δευτέρα, γιατί τη φάγαμε τη Δευτέρα μας, εντάξει.
2: Ήτανε μια φανταστική Δευτέρα. Κάτσε να θυμηθώ τι έκανα. Α, ήμουνα με το Γιάννη Κατινάκη.
1: Ναι, το πρωί.
2: Πολύ, ναι,
1: το πρωί έφυγες από εδώ. Ωραίο, δημιουργικό.
2: Πολύ δημιουργικό. Κάνουμε πράγματα.
1: Ναι,
2: με τον Γιάννη μας. Μετά σε έπαιρνα σένα στα τηλέφωνα, μιλάγαμε όλη μέρα.
1: Τέλειος ημέρα.
2: Έφτασε η Τρίτη 23/6.
1: Μετά σε πήρε εσύ ένα τηλέφωνο, τέλειος ημέρα.
2: Τέλειος ημέρα, γιατί το τηλέφωνο με το Φορτούνι είναι 4 ώρες και 50 λεπτά. Το μικρότερο. Ξεκινάει από τη δουλειά και καταλήγει στο.
1: Και ταυτόχρονα.
2: Ένα σφυρί που είχα βγάλει στο δημοτικό.
1: Μπράβο, και να ξέρεις, ταυτόχρονα κάνω και πράγματα. Ετοιμάζομαι, μαγειρεύω. Ναι. Ξέρω, εγώ πάω στη δουλειά, πάω γυμναστήριο, γυρνάω και ακόμη.
2: Τη λάτρα κάνει.
1: Και λέω, πώς τέλειωσαν όλα, ρε παιδιά.
2: Πώς σου φαίνεται που μπήκα στη ζωή σου και είμαι συνέχεια μαζί σου πια.
1: Και λέω, πότε τελειώσανε, τα έκανα όλα αυτά ταυτόχρονα. Είδες
2: η παρέα, η σωστή και η
1: λοιπόν,
2: καλή.
1: Λοιπόν, παιδιά, έχουμε και σήμερα πολύ ωραία διάθεση. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα. Κάθε μέρα 7 με 10 και σήμερα είμαστε εδώ για να σας δώσουμε και την δυνατότητα να συμμετέχετε στο διαγωνισμό Έλα να πάμε στο νησί, αλλά και εισιτήρια με τη CJ στη Λέσχη.
2: Με λίγα λόγια θα σας ταξιδέψουμε. Μου στείλε χθες μήνυμα μία κυρία, μπορώ να σας πω τι μου είπε. Μου είπε λοιπόν αυτή η κυρία ότι πρώτη φορά στη ζωή μου, μου λέει, πάντα έμπαινα στο αυτοκίνητο, έφτανα στη δουλειά,
1: αλήθεια,
2: άφηνα τα μάξι και πρώτη φορά στη ζωή μου, μου λέει, την εκπομπή την ακούω και στη δουλειά, γιατί δεν μου πάει καρδιά να αφήσω, είδες, μου λέει, το αυτοκίνητο και να χάσω, μου λέει, όλα αυτά που έρχονται στην εκπομπή. Και την ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είδες, γιατί προσπαθούμε, αγάπες μου, και να έχουμε και τις επιτυχίες της νούμερο 1 και φυσικά να έχουμε πάρα πολλές ενότητες και παιχνίδια και δώρα.
2: Ρε, τι έχει να γίνει σήμερα. 7 με 10. Δεν θέλουμε να λείψεις λεπτό.
1: 7 με 10, χαμός, παιδιά. Καθαρός λόγος πάνω απ' όλα.
3: Τα χέρια του και έβγαλε τα χέρια του στα μάτια. Έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε.
1: Αυτό έβγαλε.

0: Καταπληκτικός Νίκος Βέρτης. Σ' αγαπάω στο ρυθμό 949. Καλημέρα από το Πάμε Πρωινό της Τρίτης.
1: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στη φίλη μου την καλλιτεχνάρα, την απίστευτη, την Ιωάννα την Γκελμπακούρη που μας ακούει και έχει κατουρηθεί, μου λέει, με το σπυρί. Συζητάτε για ένα σπυρί που έβγαλα στο δημοτικό. Μου λέει, είσαστε φανταστικοί και εμείς αγαπάμε, Ιωάννα μου.
0: Γεια σου, Ιωάννα.
1: Καταπληκτική Ιωάννα.
0: Την ξέρω.
1: Ναι. Α, την ξέρεις.
0: Ναι, βέβαια την ξέρω, την Ιωάννα την Γκελμπακούρη. Ναι. Τα φιλιά μας. Λοιπόν, να σας πω ότι σήμερα έχει ο μήνας 23 και μπήκα να δω το εορτολόγιο. Mm. Ξέρεις ποιος γιορτάζει σήμερα?
1: Ποιος?
0: Η Λουλού.
1: Το σκυλάκι μου.
0: Γιορτάζει ο Αριστοκλής, η Αγρυπίνα και η Λούλου. Και η Λούλα και ο Λούλης.
1: Αλήθεια λες?
0: Ναι, γιορτάζει.
1: Γιορτάζει το σκυλί μου.
0: Να τη χαίρεσαι.
1: Αχ, αγάπη μου, και το άφησε στο σπίτι τώρα, μην μου λες.
0: Έπρεπε σήμερα να το φέρεις πρώτη φορά, ρε εσύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είδες,
1: τι να κάνω, πρέπει να κάνει άλλο ένα εμβόλιο για να βγει η τσαούσα. Τη λέω μουρλοπατρινιά, γιατί γεννήθηκε στην Πάτρα. Η μουρλοπατρινιά.
0: Η εορτάζουσα.
1: Ναι, η εορτάζουσα.
0: Πάμε να δούμε τα νέα της ημέρας.
2: No news, good news.
0: Λοιπόν, να δούμε τα νέα της ημέρας. Άσχετο.
1: Τι?
0: Ενώπιον της δικαιοσύνης ο Μπαλάσκας για την υπόθεση της Σταυρούλας είχε χαρακτηρίσει γκάφα της αστυνομίας ότι είχαν αφήσει ελεύθερο τον Σκοπιανό.
1: Δεν κατάλαβα, για ξαναπες το. Γιατί κύριος... πρέπει να το επεξεργαστώ.
0: Βέβαια, ο κύριος Μπαλάσκας είχε χαρακτηρίσει ο ΝΕΡ γκάφα το γεγονός ότι οι αρχές είχαν αφήσει ελεύθερο τον 43χρονο Σκοπιανό ενοικιαστή της Σταυρούλας που έπειτα από δύο καταθέσεις, ναι, και είχε εξαφανιστεί. Γιατί. Και τέλος πάντων μετά αποδείχθηκε ότι ήταν ο δολοφόνος.
1: Ενοικιαστής ήταν ή που τις νίκιαζε.
0: Ενοικιαστή της Σταυρούλας γράφεται.
1: Μάλιστα. Και, ήταν, ναι. Και τώρα.
0: Και τώρα αυτό. Είναι υπόλογος.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα στα βαρανιούς. Ο Βανς, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, είπε πως το Ιράν δέχτηκε την επιστροφή επιθεωρητών της ΔΟΑΕ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις. Αυτό τώρα είναι μεγάλη εξέλιξη. Αθηνά.
1: Ναι,
0: στην Ελβετία, την χθες Δευτέρα 22 έκτου, εκεί που γίνονται οι διαπραγματεύσεις, υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος, ο κ. Βανς, πως η Τεχεράνη πλέον έχει δεχτεί να επιστρέψουν οι επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι θα ελέγχουν την παύση και την πορεία του Ιρανικού προγράμματος πυρηνικού εξοπλισμού.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή αυτοί υπέγραψαν ότι για να γίνει ειρήνη ότι δεν θα υπάρξουν πλέον πυρηνικά στο Ιράν, ούτε θα αγοράσουν ούτε θα κατασκευάσουν. Οπότε δέχτηκαν κιόλας τώρα εκεί στην Ελβετία υπέγραψαν να υπάρχουν και επιθεωρητές που θα ελέγχουν αυτή τη διαδικασία αν συμβαίνει έτσι ή όχι.
1: Είναι okay. Ένα βήμα μεγάλο. Βέβαια. Αυτό, πολύ μεγάλο βήμα.
0: Ποιος θα είναι ο διάδοχος του Starmer είναι τώρα το μεγάλο ζήτημα του Πρωθυπουργού της Βρετανίας, που μέσα σε δύο χρόνια, ενώ είχε πολύ μεγάλη δημοφιλία όταν βγήκε με τεράστιο ποσοστό, έχει πέσει στα τάρταρα και παρετήθηκε.
1: Μετά
0: και...
1: από απίστευτα λάθη, τα έχει χάσει όλα.
0: Τα έχει χάσει όλα και τώρα πρέπει να δούνε ποιος από τους βουλευτές θα μπορέσει να είναι ο υποψήφιος.
1: Αυτός δήλωνε μέχρι πριν ένα μήνα ότι δεν πρόκειται να παρετηθεί.
0: Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει, λέει, ο υποψήφιος να εξασφαλίσει τη στήριξη του 20% των βουλευτών των εργατικών. Έτσι. Δηλαδή από τις 403 έδρες πρέπει να έχει 81 βουλευτές ο υποψήφιος, ο νέος που θα έχει το χρήσμα πια για να μπορέσει να είναι αυτός που οποίος θα έχει τη δυνατότητα να αναλάβει να μπει υποψήφιος για πρωθυπουργός. Okay. Τώρα, σε ύφεση φωτιά στα Σπάτα χθες, πάει και αυτό, εκεί υπήρξαν λόγω χαμηλής βλάστησης πυρκαγιές και ήταν σε πλήρη ανάπτυξη μεγάλο τμήμα της πυροσβεστικής και αυτή τη φωτιά είναι σε ύφεση η φωτιά στην λεωφόρο Σπάτων, όχι Σπατών. Εντάξει. Και έγινε από ακαθάριστα οικόπεδα η έναρξη.
1: Τι είπα,
0: μεγάλο το ζήτημα και μετακαθάριστα.
1: Τι πράγμα είναι αυτό. Τι πράγμα.
0: Μεγάλο
1: ζήτημα. Αφού βλέπεις ότι έχουμε σαν χώρα τεράστιο πρόβλημα κάθε καλοκαίρι. Πάρε τις ευθύνες σου.
0: Βρε παιδί μου, εγώ τώρα έχω οικόπεδο το οποίο δεν το έχω καθαρίσει. Και μπαίνω στην πλατφόρμα γιατί δεν με ελέγχει κανείς και δηλώνω ότι το καθάρισα. Εγώ κάνω πολύ κακός, αλλά το κάνω. Δεν πρέπει όμως να υπάρχει κάποιος ελεκτικός μηχανισμός. Δεν ξέρω, με κάποιο τρόπο. Με ένα ντρόουν. Δεν ξέρω. Να μην ξέρω.
1: Θα μπορούσε.
0: Έτσι, για να με τιμωρήσει που δήλωσα ψευδή στοιχεία. Και προκάλεσε και πυρκαγιά.
1: Φαντάζομαι ότι θα υπάρχει τώρα.
0: Φαντάζομαι.
1: Δεν μπορώ να.
0: Φαντάζομαι ότι θα υπάρχει.
1: Δηλαδή ο καθένας μπαίνει και δηλώνει ό,τι θέλει.
0: Λοιπόν, και τέλος, με το τραγικό γεγονός στη Γαστούνη που πάτησε το σκυλάκι η κυρία, έκανε λοιπόν τη κατάθεσή της και δήλωσε ότι νόμιζε πως το σκυλί είχε απομακρυνθεί.
1: Ναι.
0: Το πάτησε και τη στιγμή που το πάτησε, πίστευε ότι περνούσε πάνω από λακκούβα. Και μετά θέλοντας να μην, μην υπάρξουν αντιδράσεις και φοβήθηκε, έφυγε, εγκατέλειψε το σημείο.
1: Τραγικό.
0: Τραγικό όσο
1: τραγικό
0: δεν πάει.
1: Τραγικό και το ότι προσπαθεί να δικαιολογηθεί, αν θες τη γνώμη μου. Γιατί το βίντεο υπάρχει
0: και φαίνεται ξεκάθαρα.
1: Και είναι καθαρό.
0: Αυτά φαίνεται. Είπε, ότι νόμιζε ότι πέρασε σε
1: λακκούβα. Είναι τρομακτικό και ανατραχιαστικό αυτό που έκανε. Δεν μπορώ να διανοηθώ πώς το καλύτερα.
0: Δεν το είδα.
1: Εγώ το είδα στην εκπομπή για τις ανάγκες του σχολιασμού στην εκπομπή. Στο
0: μου το περιέγραψαν όμως και λέω: παιδιά, σας παρακαλώ, δεν μπορώ.
1: Δεν θα αντέξει να το δεις, Βασίλη. Είναι τρομακτικό.
0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τη μουσική μας. Καλημέρα.

0: Το σούπερ μάρκετ σας πάντα μαζί σας με την εμπειρία των 50 χρόνων Μασούτης. Κάνετε τις αγορές σας γρήγορα και εύκολα από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή. Τι κατεβάζετε? Το Μασούτης App. Τα σούπερ μάρκετ που σας καταλαβαίνουν και σας ακολουθούν παντού. Θα μάθετε περισσότερα στο www.masoutis.gr. Κατεβάστε το Μασούτης App τώρα. Θα βρείτε μέσα φυλάδια προσφορών, ηλεκτρονικά κουπόνια. Θα είστε online μέσα στα καταστήματα. Πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ και μέσα στο Μασούτη, επειδή παίρνω πολύ ώρα γιατί μου αρέσει.
1: Και στο masoutis.gr να τα μάθουμε όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Βεβαίως. Ακούς τώρα τι είναι αυτά?
0: Ακούω κάτι γλαροπούλια.
1: Λοιπόν,
0: με φωνάζουν, μου λένε.
1: Λοιπόν, είναι τα μικρά γλαράκια τα οποία σε πληροφορώ έχουν υπάρξει πάρα πολλά τις τελευταίες μέρες στον δρόμο της πόλης. Το Σωματείο Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής Άνιμα εξηγεί ότι πρόκειται για ένα εποχικό φαινόμενο που επαλαμβάνεται κάθε χρόνο κατά τους θερινούς μήνες. Εντοπίζονται σε δρόμους και πεζοδρόμια και ακάλυπτους χώρους πολυκατοικιών. Σε διάφορες περιοχές της Αττικής, μικρά γλαράκια τα οποία έχουν αφήσει τη φωλιά τους, γιατί έχουν ξεκινήσει σιγά σιγά να πετάνε, δεν τα έχουν καταφέρει και μετά βρίσκονται κάπου.
0: Σημάδι από το Θεό, εγώ έλεγα που είδα. Είδα ένα και μου μοιάζει με γλαροπούλι. Και λέω, μπα, αποκλείεται.
1: Αποκλείεται,
0: ναι,
1: αλήθεια.
0: Αλλά τώρα φαίνεται.
1: Λοιπόν.
0: Κατάλαβες, είναι σημάδι. Σου λέει, πήγαινε για κανένα
1: μπάνιο.
0: Λοιπόν,
1: τι κάνουμε λοιπόν τώρα? Παίρνουμε το γλαράκι μέσα σε μια πετσέτα.
0: Ναι.
1: Και το ανεβάζουμε στην ταράτσα. Για να το βρουν οι γλάροι, οι μπαμπάδες και οι μαμάδες. Αν είμαστε τώρα σε περιοχή που είναι κοντά στη θάλασσα και πιστεύουμε ότι θα είναι ασφαλές εκεί, το παίρνουμε μέσα σε ένα χαρτόκουτο και το πάμε στη θάλασσα. Κατάλαβες?
0: Κοίταξε, να το πάω στη θάλασσα επειδή είναι μακριά, είναι στην ταράτσα.
1: Όχι,
0: που...
1: εσύ, εμάς δεν είναι.
0: Τι?
1: Αν μέναμε στην Καστέλα,
0: αν μέναμε
1: που
0: στην
1: μένει
0: Καστέλα,
1: δέσποινα.
0: Ναι, που μου βρέχει το κύμα,
1: ναι,
0: το
1: θα
0: πόδι,
1: το
0: ναι.
1: Βάζαμε, θα το βάζαμε τώρα που είμαστε εδώ, εσύ πρέπει να το πας στην ταράτσα. Γιατί στο πεζοδρόμιο πού θα το βρει ο γλάρος?
0: Ναι, μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Πετούν τα γλαροπούλια που λέγεται το τραγούδι.
1: Γιατί πραγματικά εγώ δεν το ξέρω ότι. Δεν έχω βρει εγώ γλάρο.
0: Εγώ είδα ένα πουλί που μοιάζει με γλάρο τώρα. Να ήταν κάτι άλλο και να τον μπέρδεψε, γιατί ξέρεις με τα πουλιά τα που πετάνε. Το διευκρινίζω. Έχω ένα θέμα εγώ. Έχω μία...
1: Με τα πτηνά.
0: Με τα πτηνά, ναι. Έχω μία φοβία. Δεν μπορώ από παιδί.
1: Μήπως ήταν τίποτα σε ντρόν, τίποτα κατασκόπουλο.
0: Δεν αποκλείεται να το έχει στείλει κάποιο για να μας παρακολουθήσει.
1: Μήπως ήταν κατασκόπουλο?
0: Και
1: γιατί
0: το
1: τα έχουμε συζητήσει κατά καιρούς τα κατασκόπουλα.
0: Τώρα τι μου βάλεις ιδέα. Πάω να το βρω.

0: Παντού από παντού, Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση, το νέο του τραγούδι, δηλαδή η νέα του τραγουδάρα, στο ρυθμό 949. Λίγο πριν κάνουμε διάλειμμα, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, εδώ πέρα στην παρέα μας κάθε μέρα είναι και η Ιντερμεδ. Η Ιντερμεδ μας φέρνει το Repel Spray. Γιατί ενώ είναι και η Ιντερμεδ στην παρέα μας, είναι και τα κουνούπια στο στούντιο. Γιατί τα αλάνια το απόγευμα κάτι κάνουν και αφήνουν ανοιχτές τις πόρτες εδώ πέρα και γεμίζουμε κουνούπια.
1: Καταγγελία.
0: Ερχόμαστε εμείς την επόμενη μέρα, λοιπόν.
1: Είμαστε μας κατατρώνε τα κουνούπια.
0: Τα κουνούπια και έχουμε το Repel Spray έτοιμο, το οποίο τα κρατάει μακριά. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray Αθηνά είναι από την Unipharma.
1: Κάτσε γιατί κουρδίζω τον μπαγλαμά, περίμενε, φέρε τον ντουμπερλέκι. Λοιπόν, κουρδίζω μπαγλαμά και είμαι έτοιμη μόλις γυρίσουμε από τις διαφημίσεις να σας φουντώσω.
2: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
0: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
6: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα όχι.
1: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
7: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
8: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
9: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
8: άκουσες χθες. Πες ρυθμό 949.
10: Το καλοκαίρι.
7: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
11: Μόνο επιτυχίες.
12: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Α4 τα περιπολικό εκεί.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
3: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
4: Green.
3: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
6: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
7: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε «Πού είσαι» και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
10: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
11: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
12: Πολτρώνε Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
13: Πολτρώνε Σοφά. Σόλο διβάνι.
14: Τι κουαλίτα.
15: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορά άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού. Μια έκρηξη.
16: Έκρηξη, πότε καλά.
15: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
17: Έκρηξη τα καπή, σκοτώνονται 70 γέρι.
18: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
15: Η σπαρταριστή κομμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
19: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
18: Ποιος?
15: Έρχεται για να κάνει... Μπαμ. Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμι Σκλάβου.
18: Είμαι τόσο excited. Πότε ξεκινάμε?
15: Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπί Αλίμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
20: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές.

0: έως 50 ευρώ Welcome Reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210 89 19 800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.

0: την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
1: Welcome back, ταλεντάρες μας. Πρωινή, τύποι, είμαστε εδώ μέχρι και τις 10. Πάμε πρωινό 23 του Ιούνιου, πάει και αυτό το μήνα, θα τον βάλουμε στην πλάτη μας σιγά σιγά, έτσι. Το είπαμε.
2: Φεύγει και,
1: αυτό.
2: Και ο Ιούνιος. Κοντεύουν οι πληρωμές, μπαίνουν τα μισθουλάκια. Αχ, θα τα φάμε στα μπιτσομπαράκια.
1: Χαμούλης.
2: Και αν είσαι και ως 34 ετών, με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις στα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιου Foundation. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του Σερ Στέλιου Χατζιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις όπως Sinobo, Ferry Hooper, Hembolly Shop, Πολύ Cool και Renfluence. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Η πλατφόρμα ετήσεων είναι ανοιχτή μέχρι και 6 Ιουλίου. Προλαβαίνετε, πολύ σημαντικότερες, νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr. Η τελική ημερομηνία πλησιάζει. Δήλωση συμμετοχή έως 6 Ιουλίου.
1: Πολύ ωραία. Εμείς τώρα θα δούμε τα δελτία κίνησης και καιρού. Για να δούμε τι γίνεται πρωί-πρωί στην Αθήνα.
0: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Θα σηκώσει το drone το πράκτορ της κίνησης και θα μας ενημερώσει.
1: Βλέπεις, είμαι πράκτορ σήμερα γιατί παρακολουθώ τον Κηφισό. Όπου έχει ένα μποτιλιάρισμα από Φιλαδέλφια μέχρι Λένορμαν και στα δύο ρεύματα.
2: Κλασικά.
1: Κλασικά. Το κέντρο μποτιλιαρίζει λιγάκι και από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι τον Πειραιά υπάρχει επίσης πήξιμο.
2: Εκεί στο Δέλτα Φαλήρου κάτι γίνεται κάθε μέρα.
1: Κοίτα τι είναι. Το Δέλτα Φαλήρου τι είναι. Κατεβαίνει ο Κηφισός.
2: Ναι.
1: Πάει και η παραλιακή.
2: Και γίνεται και, εκεί πέρα.
1: Και γίνεται ένα πήξιμο γιατί ξεκινάει από εκεί. Και φτάνει εκεί μέχρι να πάει μέσα στον Πειραιά η κατάσταση.
2: Μάλιστα.
1: Και τέλος από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά έχει πήξιμο.
0: Ο καιρός σήμερα.
2: Λοιπόν, μπαγλαμάδες έτοιμοι!
1: Ναι!
2: Βγάλτε τους και προχωράτε!

0: Αμήν, έτσι. Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια στο ρυθμό 949, 7 και 40. Είμαστε ήδη προβληματισμένοι γιατί έχω δει το θέμα ημέρας, έτσι.
1: Ψέματα.
0: Όχι, το έχω δει το θέμα ημέρας σήμερα. Το
1: έχω.
0: Έχω, άρα ήρθε η ώρα να το συζητήσουμε. Άρα ψέματα.
1: Έμα λοιπόν, ψέματα, τι σου λέω.
0: Ψέματα, ψέματα, παιδί μου.
1: Ποιο είναι λοιπόν το πιο άκυρο ψέμα που έχεις πει για να μην πας σε ραντεβού? Ποιο είναι το πιο άκυρο ψέμα που έχεις πει για να μην πας σε ραντεβού? Στείλε τώρα στο Viber του ρυθμού 6937-949-949. Κάθε μέρα τέτοια ώρα το ανοίγουμε το θέμα και κάνετε χαμό. Λοιπόν, σήμερα θέλω να υποθούν αλήθειες, Φορτούνη.
0: Εγώ, επειδή είμαι λίγο μανιακός με τα ραντεβού και αν δεν μπορώ να πάω, συνήθως δεν το κανονίζω, δεν έχω πάρα πολλά. Έχω όμως και φίλες και φίλους, κυρίως μια φίλη,
1: ναι,
0: που δεν μας ακούει κιόλας τώρα, πάει δουλειά, η οποία είχε πάρα πολλές δικαιολογίες. Εγώ,
1: ναι,
0: έχω, αυτή έχει πει διάφορα. Εγώ έχω πει το εξής, ότι δεν είχαμε ρεύμα στο σπίτι και δεν μπορούσα ούτε να ετοιμαστώ ούτε να κάνω μπάνιο.
1: Ότι στο κόψανε δηλαδή, είχαν έργα.
0: Ναι, ότι υπήρχε διακοπή ρεύματος και δεν μπορούσα να κάνω μπάνιο.
1: Δεν είναι κακό, είναι έξυπνο αυτό.
0: Ναι, γιατί δεν λειτουργεί ο θερμοσύφωνας,
1: ναι,
0: δεν μπορούσα να σιδερώσεις.
1: Ο νήμα δεν... χωρίς ρεύμα, μη με ενοχλείτε.
0: Πώς,
1: ναι, ούτε έχεις να... δίκιο, καλό είναι αυτό.
0: Και ειδικά βράδυ.
1: Ναι, δεν είναι τόσο άκυρο, είναι καλό.
0: Δεν
1: καλό
0: είναι άκυρο, είναι, αυτό λέω, δεν είναι
1: άκυρο,
0: πολύ
1: άκυρο. Άκυρο έχω πει εγώ.
0: Αλλά το έχω πει αυτό.
1: Ναι, έχω πει άκυρο ψέμα. Τελείως άκυρο και απορώ, δεν πιστεύω και αν το φάγανε. Αλλά
0: λέει, τώρα για να
1: με περίμενε μια παρέα να πάμε για μπάνιο κάπου που δεν ήθελα. Γιατί όμως δεν ήθελα? Γιατί ήξερα, γνώριζα εκ των προτέρων, ότι εκεί που θα πάμε δεν έχει
0: είναι
1: σήμα.
0: Μούφα.
1: Δεν έχει σήμα. και όλη η παρέα με κοροϊδεύει. Τύπου, καλά, πάμε στην τέλεια παραλία,
0: τι
1: στον παράδεισο, ναι, και εσύ θες σήμα στο κινητό. Ναι, ρε φίλε, θέλω σήμα στο κινητό.
0: Τι πρόβλημα
1: θέλω
0: και αυτό.
1: Θέλω να έχω πρόσβαση στο ίντερνετ μου 24 ώρες το 24ωρο. Γιατί πρέπει δηλαδή
0: εμένα
1: να πάω στα
0: δεν
1: κατσάβρακα.
0: Δεν με νοιάζει, αλλά πραγματικά αυτό που το λες το έχω πάθει. Είναι
1: έλα,
0: η καλύτερη
1: φίλε
0: παραλία, το πιο ωραίο σημείο.
1: Και
0: πα και δεν έχει σήμα. Όχι, ούτε ένα τηλέφωνο έκτακτη ανάγκη να πάρει.
1: Δεν μπορώ εγώ, μα πιάνει ανασφάλεια. Είμαι τέτοια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ωραία, και το ξέρεις.
1: Και προσπαθούν από το προηγούμενο βράδυ και εκεί είναι ο παράδεισο και θα είμαστε με στη θάλασσα και
0: ναι,
1: το θες
0: ναι,
1: το σήμα
0: τι
1: και τι αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το τρόλο, εντάξει, παιδιά. Εντάξει.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Στην πορεία
1: με περιμένουν λοιπόν στο δικό τους ξενοδοχείο, το οποίο είχε μια απόσταση. Θα το έκανα εγώ με τα πόδια γιατί δεν είχα αυτοκίνητο και τους είπα ότι μου σπέσει σε γιονάρα.
0: Λοιπόν,
1: και αναγκαστικά την έσπασα για να μην πάω και τους έστειλα και photoshoot. Φωτογραφία με τη σπασμένη σαγιονάρα.
0: Την έβγαλα
1: και
0: λίγο,
1: να ξεκινάει και να μου λένε: δεν έχεις ένα λαστιχάκι για μαλλιά μαζί να τη δέσεις?
0: Σιγά μην κάνω και ολόκληρη πατέντα για να
1: ξυπόλυτη.
0: Στα κοτράχαλα.
1: Σιγά να μην έρθω ξυπόλυτη. Παιδί μου, καίει το δόστρωμα. Πώς θα περπατήσω, κουτσό?
0: Δεν μπορείς να
1: πηγαίνω έτσι.
0: Στα βράχια το έχω πάθει. Δεν μπορείς να πας χωρίς. Αυτό άμα σου συμβεί και φύγει σαγιονάρα, την πάτησε.
1: Πώς το σκέφτηκα τελευταία στιγμή.
0: Το περνάς από κάτω. Την περνάς από κάτω σε γιονάρα, τρυπάς.
1: Ναι.
0: Τη δένεις κόμπο από κάτω, αν μπορείς.
1: Δεν...
0: και μετά σου κόβει το πόδι.
1: Ρε, το είχα ανοίξει όλο, το είχα σκίσει. Και μου λέγανε καλά, τρέχω, τις ερχόσουν. Λέω, μάγκωσε ένα βράχο.
0: Διάβολο.
1: Και μπαπ.
0: Να σου κοπεί σε γιονάρα. Αυτό είναι ευχή και κατάρα.
1: Ναι, σαν δικαιολογία όμως έπιασε.
0: Έπιασε.
1: Και γλίτωσα κι εγώ και έμεινα στο σήμα μου.
0: Εμένα μου κόπηκε το ρεύμα, εσένα σου κόπηκε σε γιονάρα.
1: Δεν είναι κακό.
0: Όχι, όχι.
1: Αλλά το σκεφτείτε.
0: Μπράβο. Τέτοιου είδους δικαιολογίες θέλουμε, άκυρες. Γιατί η δική μου δεν ήταν τόσο άκυρη.
1: Τώρα βέβαια,
0: που...
1: μακούνε η μισή από την παρέα αυτή, μακούνε. Λοιπόν, δεν ήθελα να πάω, ρε φιλαράκι. Εκεί που ήθελες να με πας εσύ. Να ζήσω το Λεωνάρντο Ντικάπριο στο The Beach, ας πούμε. Επειδή εσένα σου ξημέρωσε μια μέρα.
0: Η άκυρη δικαιολογία είναι αυτή την οποία την ξεστομίζεις και εκείνη τη στιγμή που τη λες.
1: Ντρέπεσαι
0: που τη λες. Δεν με πιστεύουν. Και εσένα όταν σου τη λένε, πάλι είναι η δικαιολογία που λες. Κοίταξε να δεις τώρα. Άστα με τα κάνω όλα λαμπόγελο.
1: Έπαιξα το τελευταίο
0: μου χαρτί. Ας το παίξω ότι το πίστεψα. Ας το παίξω ότι το πίστεψα να πάμε παρακάτω.
1: Φορτουνή, έπαιξα το τελευταίο μου χαρτί της Αγιονάρα.
0: Τέτοιες δικαιολογίες θέλουμε. Στο Viber του ρυθμού πιάνετε κινητάκι, γράφετε την αστεία δικαιολογία και τη στέλνετε στο 6937-949-949.
2: Και γυρνάει και τι μου λέει. 7 με 10 πάμε πρωινό.
3: Ρυθμός 949.

0: Ελάτε να κάνουμε το λογαριασμό, παιδιά. Ελάτε τώρα να παίξουμε το έλα να πάμε στο νησί.
1: Στείλε στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 το νησιώτικο τραγούδι που θα βγει τώρα σε λίγο να μας τραγουδήσεις για να μπει στην κλήρωση που γίνεται αυτή την Παρασκευή για την ταξιδάρα στην Τίνο, εσύ και η παρέα σου όλα πληρωμένα.
0: Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber τώρα.

0: Βασίλης αφιερώνει στην Αθηνά. Ποτέ μιλές ποτέ. Και ο νοήτο. Έτσι.
1: Τι να κάνει.
0: Και υπόλοιπα τέτοια. Λοιπόν, είμαστε στο Πάμε Πρωινό της Τρίτης και είμαστε έτοιμοι να παίξουμε νησί. Θα βγάλουμε στον αέρα ποιον, αγαπημένε μου Αλέξανδρε.
2: Είναι Αναστασία, παιδιά.
1: Αναστασία.
3: Έλα να πάμε στο νησί.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
1: Καλημέρα, Αναστασία.
5: Καλημέρα, παιδιά.
0: Γεια σου.
1: Πού σε πετυχαίνουμε?
5: Είμαι στο χώρο εργασίας.
1: Έλα,
0: στο χώρο εργασίας.
1: Θέλω να γεμίσει με τη φωνάρα σου όλος ο χώρος εργασίας.
0: Ο κατάλληλος χώρος για να τραγουδήσουμε.
1: Βέβαια. Ποιο τραγούδι θα μας πεις?
5: Όταν χαράζεις το Αιγαίο.
1: Αχ, από τα αγαπημένα μου. Για δώσ' το.
5: Όταν χαράζεις το Αιγαίο, είναι όμορφα σου λέω.
1: Φανταστικό.
5: Είναι όμορφα σου λέω. Όταν χαράζεις
0: τον
5: το
0: είδες
5: Αιγαίο.
0: Τον είδες στο λιγμό, τον άκουσες.
1: Φανταστική.
0: Μπράβο, ρε, εσύ.
1: Μπράβο, ρε, Αναστασία.
5: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
0: Να σου πω, το έχεις με το τραγούδι, ή με ράκουσες πρωί-πρωί?
5: Όχι, είμαι λίγο του μπάνιου.
0: Του μπάνιου.
1: Ωραίο είναι και αυτό. Ωραίο είναι και αυτό.
0: Μπράβο.
1: Σίγουρα, πάντως, ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσύ είσαι υπέροχη και μπήκες και στην κλήρωση που θα γίνει 26 Ιουνίου εδώ στο Πάμε Πρωινό για να πας στο ρυθμό που, για να πας στο νησί που σε στέλνει ο ρυθμός, εσένα και την παρέα σου.
0: Στο Αιολίστινο Σουίτς, εκεί θα μείνετε, θα ταξιδέψετε με τη Sea Jets και θα έχετε τα εισιτήρια.
1: Όλα, θα πιείτε τους καφέδες σας στο Beach Bar La La Luza και θα έχετε και αμαξάρα από τον Δρόμος Rent Car.
0: Τα φιλιά μας, ευχαριστούμε
5: πολύ. Καλή συνέχεια, φιλάκια.
0: Φιλάκια, ελπίζουμε να σε ξανακούσουμε. Bye bye.

0: Καταπληκτικός Γιώργος Σαμπάνης, λίγο πριν φύγουμε για διάλειμμα. Λοιπόν, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα σε λίγο on air.
1: Με τώρα, ασφάλεια.
0: Με ασφάλεια πάνω απ' όλα, το λέγαμε και πριν. Είπαμε, Αθηνά, πως κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Όταν όμως χρειαστεί, τι κάνουμε? Είναι απλό να ξέρουμε τι μας καλύπτει πριν το χρειαστούμε. Στο Insurance Market σου εξηγούμε καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market, 15 χρόνια κάνω την ασφάλιση απλή.
1: Φύγαμε για διαφημίσεις και κάτι μου λέει ότι θα γυρίσουμε με Μπέτη Μαγκύρα.
0: Με Μπέτη Μαγκύρα και χωρίς Σαρδάμ, έτσι. Όλα καθαρά.
1: Όλα καθαρά.
2: Έβαλε τα χέρια του στα μάτια, έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε.
1: Πάμε,
0: κάνουμε διάλειμμα.
3: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
4: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
3: Και η νομική προστασία?
4: Προστασία, αλλά νομική.
3: Και η απαλλαγή?
4: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
3: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
4: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
6: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται.
7: Ναι,
6: τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
8: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
9: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, All Inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
10: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
11: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Ηρώδιο. 22 Ιουνίου. Η πολυβραβευμένη Λί και Λί έρχεται στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα φώτα της Ακρόπολης. Και πάμε Θεσσαλονίκη. 23 Ιουνίου. Ο Ακύλας γεμίζει με ενέργεια και παλμό τη Μονή Λαζαριστών με το Ακύλας Press Star Tour. Powered by ΔΕΗ. Και ραντεβού ξανά στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 26 και 27 Ιουνίου στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου ακολουθούμε τη διαδρομή του υποφωτισμένου μονολόγου του Δημήτρη Καμαρωτού «Άλκιστης, τοπίο μετά την υπόσχεση». Και 28 Ιουνίου ένα μοναδικό αφιέρωμα στο Γιώργο Απέργη από το κουαρτέτο εγχόρδων Κατιόρδιο Τιμά ηλεκτρίζει την Πειραιώς 260. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
12: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
13: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
12: Ποιος μίλησε?
13: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
12: Στον δεύτερο.
13: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
12: Τι?
13: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
12: Μπήκα σωστά?
13: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
14: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
12: Όπου θέλω.
14: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
16: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, δίζελ, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
17: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
18: Έως την Τετάρτη, Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν έλιξιρ 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500 ml μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: κυβέρνηση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Μια κατσαριδούλα, η μικρή.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
2: Καλά τα ακούγαμε.
3: Μετρήσουνε και φέρνουνε μέσα στο στούντιο του ρυθμού τη μία.
2: Τη μοναδική, την απίστευτη σήμερα προς παραλία μεριά.
3: Μέχρι.

0: Πώς και ερχόμαστε με επισκούμπρια.
1: Παιδιά, είδατε τι έγινε στη συναυλία.
2: Πώς την πατήσαμε έτσι και δεν πήγαμε.
1: Έχει ξανά.
2: Πάλι καλά.
1: 2-3 Ιουλίου νομίζω.
2: Θα πάμε.
0: Θα μου πείτε και εμένα του Boomer που δεν ξέρω.
2: Η Μισκούμπρια στην πλατεία νερού στο Ριλιζάθεν, ναι. 2026 έγραψαν ιστορία, ξαναβρέθηκαν μετά από τόσα χρόνια, ναι. Για τα 30 χρόνια επιτυχίας τους,
1: ναι. Δεν φαντάζεσαι πόσο κόσμο είχε.
2: 20.000 κόσμο.
1: Το είδα και μετά νιώσα που δεν πήγα.
2: 20.000
0: είδα κάπου
2: κόσμο.
0: Ένα τίτλο, έκλεισε η πλατεία νερού, έκλεισε η Ποσειδόνος και αυτά. Αλλά δεν κατάλαβα ότι ήταν κατά η Μισκούμπρια.
2: Έγινε ένας χαμός, είχε πάρα πολύ πλάκα. Γιατί στην είσοδο μοιράζανε χάπια πίεσης και χολυστερίνη. Όταν βγήκανε είπαν. Ναι, αληθινά. Όταν βγήκανε είπαν ότι μαζί ζήσαμε μια εφηβεία, τώρα παίρνουμε τα ίδια χάπια.
1: Ναι. Καταπληκτικό.
0: Δεν έχουν άδικο, ταυτίζομαι.
2: Καταπληκτική, ένα συγκρότημα hip hop που έχει γράψει τη δική του ιστορία.
1: Πολύ χιούμορ, σάτυρα. Πολύ με σάτυρα, χιούμορ, καυστική, πολύ ωραία.
2: Πολύ μας αρέσουν τα ίμις. Και οπωσδήποτε θα μπούμε να είμαστε και εμείς, παιδιά.
0: Να πάμε.
1: Και το ημισκούμπρια, το ημι... δηλαδή, ναι, όλο. Είναι όλο πολύ ωραίο.
2: Υπήρχαν okay. και καλλιτέχνες που βγήκαν μαζί
0: τους. Και η Ευρυδίκη
2: και ο Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ναι, είχαν και guests.
2: Και φυσικά κάναν και μια αφιέρωση στο Λουκάκι Λαϊδόνι. Το θα κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Ήταν πολύ ωραία βραδιά. Αγαπάμε εμείς Κούμπρια και μας αρέσει που ξαναβρεθήκανε. Είναι ωραία αυτά τα comebacks, τα
1: βέβαια,
2: ωραία τα
1: reunions. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
2: Και όλη η γενιά μας ήταν
1: και
2: εκεί.
1: Και επειδή το ρετρό επιστρέφει, γι' αυτό επέστρεψα και εγώ.
2: Είμαστε ρετρό. Είμαστε ρετρό.
1: Εσείς ζω και εγώ, εσείς είστε το μετέχμιο του ρετρού.
0: Είστε ναι,
1: ημίρετρο.
0: Ημίρετρο,
1: πριν.
0: Σαν η υπαίθρη.
2: Θέλουμε Μπέτη να μας πεις σήμερα το θέμα ημέρας μας που μας στέλνουν οι ακροτές στο 6937-949-949. Είναι μια ακραία άκυρη δικαιολογία που έχεις πει για να μην πας σε κάποιο ραντεβού.
1: Κοίτα, δεν έχω πει κάτι ακραίο. Ναι. Η αλήθεια είναι.
0: Και εγώ συνήθως σου λέω είμαι συνεπής με αυτά.
1: Γενικώς είμαι συνεπής. Ναι. Προτιμώ να πω δεν μπορώ, είμαι κουρασμένη, είμαι πτώμα. Να έχω πει τύπου ότι δεν αισθάνομαι πολύ καλά, ζαλίζομαι.
0: Αυτό δεν είναι ακραίο.
2: Όχι,
1: δεν είμαι.
2: Αλλά σου λέει που έχει φτάσει το δικό
0: μέχρι
2: της.
0: Και έχει φτάσει.
1: Μέχρι εκεί. Δεν θυμάμαι. Τώρα μπορεί πολύ μικρή να είχα πει κάτι ακραίο και να μην το θυμάμαι. Και όλες έχουν περάσει και 150 χρόνια.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει στην παρέα, ρε παιδιά, ένας άνθρωπος που ξέρετε ότι πάντα θα πει την πιο περίεργη και ψεύτικη δικαιολογία.
1: Πιστεύω ότι ο Μιχάλης που μας ακούει θα έχει κάτι πολύ δυνατό.
0: Θα έχουν ψοφήσει τις γάτες τους, έχουν πάει για στήρωση τη γάτα.
2: Εγώ δεν θα ξεχάσω σαν παιδί. Ο παππούς μου είχε ένα μαγαζί στην Καλλιθέα από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα με παπούτσια. Τσαγκάρης χρόνια. Και είχε μια υπάλληλο, την κυρία Ρούλα, εύχομαι να είναι καλά, η οποία έχει γράψει τη δική της ιστορία σε δικαιολογίες. Κάθε μέρα αργούσε και περιμέναμε να δούμε τι εφάνταστη δικαιολογία θα βρει.
0: Μάλιστα.
2: Και έμπαινε πάρα πολύ ωραία ντυμένη κάθε μέρα με την τσάντα εδώ, γιατί ήταν και μικροβιοφοβιακή. Και έλεγε: λοιπόν, με επιτεθήκανε 4 στο προηγούμενο. Και έλεγε κάτι άκυρα πράγματα.
0: Για να πει ψέμα τη δικαιολογία.
2: Ναι, ότι άργησε. Μου επιτεθήκανε 4 στον πιάνο τον έναν, του δίνω μία με την τσάντα στο κεφάλι.
1: Αυτό γίνεται και βιβλίο, καλέ.
2: Ήταν φανταστική η δικαιολογία τη κυρία Ρούλα. Η μία είχε μείνει η αρπαγή από εξωγήνου. Μόνο αυτό δεν μα είχε πει. Όλα τα άλλα τα είχε πει. Καλή τη ώρα. Αλλά υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, έχει δίκιο. Και θέλουμε να μα στείλουν στο 6937-949-949 τι άκυρε δικαιολογίε του.
0: Λοιπόν, και θέλουμε να μα στείλουν και τι θέλουν να ακούσουν μέσα στην ώρα. Γιατί τόλα στη φορά έρχεται, η Μαντάμ Μπακίρ έρχεται με δώρα.
1: Βέβαια.
0: Και τραγουδάρε.
1: Βέβαια.
3: Θέλει κάπου να τι κοιτάζει και να πιει ποτό.
0: Πάμε, πρωινό είναι για σένα, πάμε.

0: Βασίλη.
1: Τι?
0: Δεν τα ακούς?
1: Ποιο παιδί μου?
0: Έρχεται μια κραυγή.
1: Τρόμαξα ρε παιδιά.
2: Εγώ ήμουν.
1: Ποιος τραγουδάει?
2: Όλα στη φόρα.
1: Σωστά. Σωστά.
3: Όλα θέλω να τα ξέρω. Όλα.
4: Όλα στη φόρα.
2: Καλέ. Ήρθα να σας πάω το χρόνο πίσω και να σας θυμίσω αυτή την κόντρα, την επική που ζήσαμε σαν έθνος.
5: Δέσποινα
2: Βανδύ Αναβίση. Τι ωραία χρόνια.
5: Σαν ανέμενο Δούπα Σόκο.
2: Ναι. Παρακολουθούσαμε μαλλιά, νύχια,
1: μία
2: φορέματα.
1: Μία στο Φίβερ. Ναι. Μία στο Ρεξ, μία στο Φίβερ.
2: Αυτή την κόντρα λοιπόν έρχεται να επιβεβαιώσει σε μία συνέντευξή του ο σπουδαίος, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες σκηνογράφους, ο Μανώλης ο Παντελιδάκης, που έχω τη χαρά και στη Σπύρα Σπύρα είχαμε συνεργαστεί, είχε φτιάξει πολλές φορές τα σκηνικά.
5: Και εγώ έχω συνεργαστεί στο θέατρο μαζί τους.
2: Από τους καλύτερους στην Ελλάδα. Λοιπόν, ο Μανώλης Παντελιδάκης τι είχε γίνει τότε με την κόντρα Δέσποινα Βανδύ? Έκανε τα σκηνικά της Άννας Βύση. Mm. Και κάποια στιγμή η Άννα Βύση φεύγει στο Λονδίνο, λέει ο ίδιος, να πάει σε κάτι, κάτι έκανε. Κάτσε να το βρω ακριβώς να σας πω τι είχε κάνει.
5: Ένα διάστημα δεν πηγαίναμε τον Καρβέλα.
2: Ναι, είχε πάει στο Λονδίνο. Ναι,
5: να
2: μπράβο.
5: Γυρίσει κλιπ.
2: Μπράβο, να γυρίσει κλιπ. Λοιπόν, ο παραγωγός τώρα της Δέσποινας Βανδύ,
1: ναι,
2: που τότε στην κόντρα θυμάστε τι γινότανε, τον προσέγγισε για να κάνουν συνεργασία. Mm. Η Άννα βρισκόταν, λέει, στο Λονδίνο και θα έμενε εκεί, οπότε είπα ναι. Mm. Η Άννα όμως αποφάσισε να γυρίσει κάποια στιγμή και πήρα τηλέφωνο και τους είπα δεν μπορώ να το κάνω. Η Δέσποινα Βανδύ, που είναι, λέει, ένας πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος, του είπε τότε εμένα δεν με πειράζει να το κάνεις και στα κρυφά. Mm. Να μην υπογράψεις, να μην μαθευτεί ποτέ ότι το έκανες εσύ. Mm. Και έτσι δέχτηκε. Και τότε είχε κάνει κρυφή συνεργασία με τη Δέσποινα Βανδύ για να μην το μάθει η Άννα Βύση. Εντάξει, κορυφαίες στιγμές.
5: Καλά.
2: Μας αρέσει όμως να τα παραδεχτούμε και σαν λαός να διχαζόμαστε. Από Νουδού Πασόκ, από
1: Δέσποινα
5: Βανδύ. Θα χάσουμε τις ατάκες. Δεν θυμάστε που έβγαινε από το Πομοντόρο η Βύση με τον Καρβέλα και έλεγε η Βύση και τη ρωτάνε για την Βανδύ και λέει ο Καρβέλας γιατί η Δέσποινα την κάνει πάρα πολύ καλά την Άννα.
2: Ναι.
5: Ρωτήσαν μετά τη Βανδύ και είπε η Βανδύ εγώ η Άννα Βύση είναι 30 χρόνια στο τραγούδι, εγώ δεν είμαι καν 30 χρονών.
2: Καλά, επικές ατάκες.
1: Τώρα τα θυμάμαι.
2: Φυσικά.
5: Ναι, καλέ, χαμός.
2: Μετά από τόσα χρόνια έχει γίνει το σωστό το reunion, τις είδαμε και μαζί.
5: Ναι.
2: Υπάρχουν καλές σχέσεις, όπως reunion έγινε και χθες.
1: Με ποιον? Ναι.
2: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Ηλιάκη.
5: Μετά.
2: Κάνανε το story, ξαναβρεθήκανε.
1: Ναι, γιατί δεν βρισκότανε καθόλου.
5: Καθόλου δεν μιλιόντουσαν.
2: Υπήρχε μια ελαφρά ψυχρανσία που
5: λέει. Ελαφρά βαριά. Εδώ γέννησε καλέ και δεν τη είχε στείλει, λέει, ούτε για το παιδί δώρο, ούτε την πήρε τηλέφωνο. Το είχε πει.
2: Είχαν γίνει.
5: Και δημόσια στην τηλεόραση ότι δεν θα ξαναμιλήσω εγώ με τον Νίκο. Γιατί τότε είχε επιστρέψει αυτό, έκανε εκπομπές και θα σε καλέσει, θα πας. Και λέω, όχι, δεν θα πάω, γιατί ούτε στο παιδί μου δεν μου στείλε ένα συγχαρητήριο και ένα τέτοιο.
1: Και τώρα με τι αφορμή βρεθήκανε, έτσι?
2: Βρεθήκανε, ναι.
5: Τώρα έχει ρεμίσει ο Νίκο, έχει βρει τον εαυτό του και επιστρέφει στις παλιές φιλίες.
1: Θέλω να πω, δεν ήταν σε κάποιο επαγγελματικό ραντεβού.
5: Όχι, αλλά κοίταξε να δεις. Θεωρώ ότι ο Νίκος, επειδή είναι ένας άνθρωπος, το παιδί μου.
1: Παρορμητικός. Λίγο. Τι.
5: Έχει κάποιες ιδιομορφίες. Okay. Πώς να σου το πω. Μάλιστα. Μπορεί να είχε, να μην είχε. Τις τζοχάδες του.
1: Ωραία.
5: Τώρα που χαλάρωσε και ηρέμησε και όλα αυτά.
6: Έχω ηρεμήσει. Έχω πει τον εαυτό μου.
2: Καλό είναι αυτό. Να μην μένουμε, ρε παιδιά.
5: Ναι, ρε. Αυτά τα προσπερνά είναι μαλακίες.
2: Τους αγαπάμε και τους δύο και τη Μαρία Ηλιάκη, η οποία και μέσα στο χειμώνα μου είχε στείλει. Μου είχε στείλει ένα μήνυμα στο Instagram και μου λέει καλέ, είσαι πολύ παλαβή. Την αγαπάω πάρα πολύ. Ο Μάικλ Τζόρνταν λοιπόν κάνει διακοπές. Στην Κεφαλονιά, στο Φισκάρδο.
5: Και τρώει στην Τασία.
2: Και τρώει στην Τασία. Πω, κάτι γαριδομακαρονάδες ωραιότατες. Νάτος και ο Μάικλ μας ήρθε κατά δω. Τώρα θα σας πάω. Θυμάστε χθες που σας είπα για τη Ρία Ελληνίδου που είπε για τον σύντροφό της ότι δεν θα τον άφηνε με άλλον άντρα.
5: Ναι.
2: Γιατί αυτή είναι η πιο
1: επικ...
2: Λοιπόν, και βγαίνει ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος εχθές το πρωινό στο Γιώργο Λιάγκα και λέει: όταν είσαι σίγουρος για τον σύντροφό σου, δεν φοβάσαι, αγάπη μου, ούτε γυναίκες ούτε άντρες.
5: Ορίστε.
2: Έχει άδικο?
5: Όχι.
1: Κανένα άδικο δεν έχει. Απλά στις θεωρίες είμαστε όλοι καλοί.
5: Και τα
1: στην πράξη είναι δύσκολα τα πράγματα.
2: Έχεις
1: δίκιο. Δηλαδή, συγγνώμη, ρε Ανέστη, τόσο σίγουρο είσαι για τον εαυτό σου και για τον σύντροφό σου και τον οποιοδήποτε ή την σύντροφό σου ότι έχεις δίπλα σου που δεν φοβάσαι από κανέναν. Ναι. Όλοι έχουμε μια ανησυχία και μια ανασφάλεια, ρε παιδιά.
2: Και αν δεν την έχουμε 24 ώρες το 24, κάποιες φορές μας ξυπνάει μια ανησυχία.
1: Βέβαια.
2: Άντε, πριν κλείσουμε, θα σας αποκαλύψω κι εγώ
1: τι?
2: Κάτι. Χθες.
5: Τι?
2: Έψαξα το κινητό του.
5: Oh.
1: Τι είναι?
2: Yeah. Μην είχατε φουντώσει εδώ πέρα με τις απιστίες και με τα φλερ.
1: Εμείς.
2: Και το πιάσα το κινητό και
1: εμείς
2: το
1: έψαξα. Εμείς είχες νεύρα.
5: Και τι βρήκες?
6: Έχασα το Γιάννη.
2: Τίποτα δεν βρήκα. Αλλά το ψάξα. Yeah. Μπήκα στη διαδικασία. Το ομολογώ.
5: Και το λες και δημόσια.
2: Το λέω, ναι, δεν το
5: ομολογώ. Πώς έψαξα το κινητό.
7: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
1: Σε ψάχνει το ραντάρ γιατί όποιος ψάχνει βρίσκει.
2: Και τι ψάχνει σήμερα? 150 ευρώ μετρητά δίνει, κάτσε.
1: Ναι, για να δώσουμε 150 ευρώ μετρητά, ψάχνουμε κάποιον ή κάποια γεννημένη τη δεκαετία του 80.
2: Α,
1: από το 80 μέχρι το 89.
5: Τέλεια.
1: Δεν βρήκε τίποτα,
2: Δεν βρήκα.
1: Ούτε ένα μήνυμα, ένα like.
2: Όχι, τίποτα. Δεν...

0: Μετά τον υπέροχο Πάνο Κιάμο, παιδιά, ξέρεις πολλούς. Στο ρυθμό 949 ξέρουμε πολλούς.
1: Ξέρεις πολλούς, εσύ φορτούνι.
0: Έχω άσχημα μαντάτα, σε συνέχεια του όλα στη φόρα σου.
1: Οχ,
0: ναι, βέβαια, δεν το μάθατε.
1: Τι?
0: Έχει επιχειρηματικό φιάσκο η δούκισσα του Σάσεξ, η Μέγαν Μάρκ.
2: Δεν μπορώ να κοιμηθώ.
1: Μη με σκάζε,
0: ναι, παιδιά.
1: Μπήκε μέσα η εταιρεία.
0: Όχι, λίγουν οι μαρμελάδες της.
2: Α, έφτιαξε μαρμελάδες αυτή. Ναι, στο Netflix είχε κάνει και σαν ντοκιμαντέρ σειρά που δείχνει τη ζωή και δείχνει πως φτιάχνει μαρμελάδες.
0: Βεβαίως.
1: Και έφτιαχνε μαρμελάδες με Μέγαν
0: Μάρκ. Πιθανή ζημιά 5 εκατομμυρίων δολαρίων.
2: Γιατί αν... πιθανή.
0: Γιατί αν έχει μια ημερομηνία λήξη η μαρμελάδα. Ναι. Είναι ένα προϊόν το οποίο πρέπει να καταναλωθεί.
1: Βεβαίως,
0: αν λοιπόν δεν το πουλήσει.
1: Ναι.
0: Θα μπει μέσα 5 εκατομμύρια δολάρια.
2: Έχουν τόση ζάχαρη οι μαρμελάδες, θέλω να σας πω.
0: Πόσες έφτιαξε, ρε παιδιά, 5 εκατομμύρια δολάρια.
2: Καλά, δεν θα έφτιαξε και 10, 50.
1: Γιατί σου λέει.
2: Και σε παραγωγή, εργοστάσιο.
1: Δεν θα φάω μαρμελάδα Μέγαν Μάρκλ. Είσαι καλά. Το πίστευε έτσι. Το
2: εγώ αν ήμουν αυτή θα έβγαινα στα αυτά τα παζάρια που έχουν εκεί στην Αγγλία.
1: Μπράβο.
2: Με ωραίο τσεμπεράκι στο κεφάλι, ναι, και θα τα πουλάγα.
1: Α, μπράβο. Βγες, κυρά μου, ήθελες να φτιάξεις μαρμελάδες, να σε δω τώρα.
2: Εμπόριο ήθελες να γίνεις, νομίζεις έτσι είναι το εμπόριο, εύκολο. Α, μαμά δεν βγεις στον πάγκο, δεν φωνάξεις. Εδώ, οι καλές οι μαρμελάδες.
1: Πού μένει.
2: Για περάστε και περάστε.
0: Κάπου στην Αμερική, εκεί πέρα.
1: Ναι, ναι. Δεν βγάλε να πάει.
2: Για περάστε και θαυμάστε. Καλιφόρνια μένει, καλέ.
0: Στη γειτονιά της Όπρα της Γουίνφρεϊ.
1: Πόσο την έχει τη μαρμελάδα,
0: συμφέρει. Πού να ξέρω καλά την τιμή τώρα.
1: Να πάρουμε, αν είναι να στηρίξουμε την επιχείρηση.
2: Σιγά μην παραγγείλουμε μαρμελάδα.

0: Κάνεις τώρα και με site ρούχων και προϊόντων.
1: Και ολοκληρώνεις την αγορά κανονικά.
2: Σώθηκες.
1: Βάζω
2: Αθηνά.
1: Και στοιχεία κάρτα στα πάντα.
0: Τα στοιχεία κάρτα δεν ξέρω. Τα βάζεις.
1: Να βάλω την καταβολή. Να βάλω την καταβολή.
2: Την καταβολή βάλε, ναι.
1: Έχει και γνωστές εταιρείες μέσα. Δηλαδή μπορώ να βγω, ας πούμε, και να ψωνίσω μια εταιρεία.
0: Παιδί μου, κανονικό site. Απλά δεν ολοκληρώνεις ποτέ. Μου έχει συμβεί και αλλού αυτό.
2: Αυτό όμως είναι. Ναι. Πήγε αλλού το μυαλό μου και εμένα.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο.
2: Δεν και τόσο ευχάριστο τελικά.

0: κάνει μικροσκοπικά πριόνια μέσα στο στόμα που τα βοηθούν να σκίζουν το δέρμα και να ρουφάνε το αίμα. Μακριά από εμάς λοιπόν, κλασικά με repel spray, γιατί το repel spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο, είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά, ενήλικες. Κλασικά repel spray, είναι από τη Unipharma.
1: Λίγο με τα κουνούπια, λίγο με τους λαγοκέφαλους, δεν θα μείνει σταγόνα αίμα τελικά.
0: Τίποτα, θα μας εγκατασπαράξουν
1: όλο. Λοιπόν, διαφημισούλες για ρουφιξιά, καφέ και πανερχόμεθα.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις

0: 31 Ιουλίου ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
10: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, All Inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
11: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
12: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
13: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
14: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
15: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
16: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Attica City Link και στο δημητριάδης.gr.
17: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
18: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
19: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
18: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
20: για την τέλεια. Μαστιχοτήφη.
18: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
21: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
18: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
22: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
18: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
19: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
18: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
23: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα,

0: Μαγκή. Τέζα και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό

0: επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε νέα προϊόντα Mr. Grant, τα οποία τα δοκιμάζουμε σήμερα στο Μασούτι. Από επιλεγμένες πρώτες ύλες με έμφαση στην τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα. Τρόφιμα, φροντίδα και καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστεύεσαι εδώ και 50 χρόνια. Σε πολύ οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Γιατί στο Μασούτι ποιότητα και οικονομία πάνε μαζί. Όπως και εδώ. Ο καιρός με την κίνηση.
1: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Για πες μας, Πράκτορ, τι γίνεται?
3: Κοίτα να δεις, έχει πολλή κίνηση στη Μεσογείο κατεβαίνοντας, πάρα πολύ, δεν ξέρω γιατί, και στην Κηφισίας από το Ψυχικό μέχρι το Χαλάνδρι. Το ποτάμι, κλασικά, τα χάλια του τα μαύρα, και η Συγκρού από το Φίξ και πάνω. Το κέντρο πυγμένο και η παραλιακή από το Δέλτα Φαλήρου και πέρα. Αυτά.
2: Μας έκανε την καρδιά πάρα πολύ.
4: Εντάξει.
3: Δεν είναι και πολύ τραγικά.
2: Είναι λίγο τραγικά. Ο καιρός σήμερα συνεχίζουμε με ρεμπέτικα.
0: Έτσι.
2: Ακούστε προσεκτικά. Έτσι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, δίνω.
0: Βάλε φωτιά.
2: Ένα πιτσιρίκι είναι ξαπλωμένο στο ρυθμό.

0: Μας μεράκλασε εσύ.
1: Τι να κάνω τώρα, αφού όλοι θέλουμε να πάμε για μπάνιο και είμαστε κολλημένοι στον Κηφισό, ρε παιδιά.
0: Γι' αυτό έρχεται η Μαντάμ Μπακίρα, για να δώσει λύση.
1: Α, μπράβο.
0: 2-10-68-35-7-22. Έπαθα σε Ντόνι, ξέρω το τηλέφωνο.
1: Στόπες. Πες μου πώς

0: Νίνο και Τζοζεφίν, έτσι. Τζοζεφίν, τι κάνεις? Το ρυθμό 949. Πάμε πρωινό Τρίτης με τη Μαντάμ Μπακίρα να έχει έρθει και εσείς να καλείτε στο 210-6835-722 τώρα για να παίξετε. Τραγουδάει και μαντεύετε το τραγούδι. Αθηνά, να την υποδεχτούμε ή λες να το κάνουμε σκιπ?
1: Ανοίγω την πόρτα!
2: Ντάμιον γκρ.
0: Είπα λάθος τώρα.
2: Και...
3: Μαντάμ Μπακίρα.
1: Καλώς τη Μαντάμ Μπακίρα, βέβαια.
0: Εννοούσα το ηχητικό.
1: Δεν σ' άκουσε, δεν σ' άκουσε. Good morning, Madame Bakira.
0: Τίποτα. Όλα καλά.
1: Τέλεια, όλα.
2: Έγινε κάτι που δεν το πήρε χαμπάρι?
1: Όχι.
0: Όχι, βέβαια. Σας υποδεχθήκαμε με χαρά.
2: Λοιπόν,
0: πώς είστε?
2: Χθες το βράδυ βγήκα έξω και πέρασα πάρα πολύ ωραία.
1: Πού πήγατε?
2: Γι' αυτό ήρθα. Πήγα στο κέντρο της Αθήνας.
1: Α, μπράβο, Μαντάμ Μπακίρα.
2: Είχα τα ποτάκια μου, έφαγα τα φαγάκια μου, είδα πάρα πολύ κόσμο. Μα χαιρετίζαμε, αναγνωρίσανε. Μας ακούνε πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, βέβαια, πάρα πολύ.
0: Στο γνωστό εκεί το Κυριλέ, το ωραίο το μαγαζάκι.
2: Ναι, πολύ, πολύ ωραία πάντα.
1: Μπράβο, Μαντάμ Μπακίρα μου. Και είσαστε
2: είδα
1: πολύ ανεβασμένοι.
2: Τα παλιά είμαι πάρα πολύ ανεβασμένη. Πρέπει να βγαίνω πιο συχνά, αυτό κατάλαβα.
1: Πιο συχνά, ε.
2: Ε, βέβαια. Τι είναι αυτό? Ζωή είναι αυτή που ζούμε. Δουλειά, σπίτι, σπίτι, δουλειά.
1: Α, θα με ρίξει ψυχολογικά τώρα, γιατί εγώ έχω να βγω, ούτε ξέρω από πότε. Θυμάμαι.
2: Τι είναι αυτό που θα βγει?
0: Σαββατοκύριακο δεν βγαίνει.
2: Τι είναι αυτό που θα
0: βγει? Είναι το σκυλάκι τη Μπέτη.
2: Μπέτη που είναι σκυλάκι.
1: Ναι, Μαντάμ Μπακίρα, εκτός από τη Μόζα έχω και τη Ρακέλ.
2: Και τι έκανε αυτό, είναι παλαβό?
1: Καλέ, τι λέτε, είναι τσαχπίνα.
2: Είναι κουταβί.
1: Είναι κουταβάκι, είναι μικρό.
2: Α, εντάξει τότε. Κοιτάξτε, τότε δικαιολογείται.
0: Θέλετε να παίξουμε, έχετε καμία διάθεση ή το έχουμε προσπεράσει?

0: Μάριο Καλανέλη, το νότιο είναι τη γραμμή. Καλημέρα.
1: Hello.
0: Hello. Who is this, please?
1: Sandy.
0: Sandy, oh. Welcome to our company. Sandy, από πού καλέ?
2: Το Κυριακή.
0: Σάντι Μαρία. Σάντι Μαρία.
3: Σάντι.
0: Α, Σάντι. Σάντι. Το Σάντι είναι Αμερικάνικο το Σάντι. Μάλιστα. Πώς είσαι, Κυριακή?
1: Είναι το καλλιτεχνικό.
0: Οκ. Γιατί είσαι καλλιτεχνίδα?
1: Όχι, αλλά θα ήθελα.
0: Θεά. Όχι, λέει γραμματέα, δουλεύω, αλλά θα ήθελα πολύ να είμαι καλλιτέχνη.
2: Βεβαίω.
1: Τι να κάνω.
0: Τι να κάνει, έτσι είναι. Λοιπόν, έτοιμη είσαι?
1: Πάντα.
0: Άκου. My life has become hell. Hell and fire live in my soul. Far from you. Everything seems like hell because you've kept paradise close to you.
3: Έπεσε η γραμμή.
2: Sunday felt. Έπεσε η Κυριακή.
3: Oh. Γιατί ρε παιδί μου, έλα βρε Κυριακή.
0: Έπεσε η γραμμή ρε παιδιά.
3: Και έτσι όπως το είπε, μου θύμισε και κάτι, αλλά δεν ήθελα να σας διακόψω. Που λέει, θα ήθελα να είμαι καλλιτέχνης.
2: Ρε Κυριακή, αν μας ακούς και δεν έμεινες από μπαταρία, πάρε πάλι τηλέφωνο, γιατί είναι κρίμα να χάσεις τη σειρά σου.
0: Τι να κάνουμε τώρα, πάμε στη δεύτερη γραμμή.
2: Πάμε στην
0: καλημέρα.
2: Επόμενη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, πώς ονομάζεστε?
1: Μαρία.
3: Καλώς την.
0: Σάντι Μαρία. Ορίστε, ναι. Λοιπόν. Μαρία, να το πω ή το κατάλαβες?
1: Να το ξαναπείσαμε, είναι εύκολο.
0: Ωραία, το λέω, λοιπόν. My life has become hell. Hell and fire live in my soul. Far from you. Everything seems like hell because you've kept paradise close to you.
2: Κάτι για hell.
3: Πολύ περίεργο.
1: Πολλά σι έχει γίνει η ζωή μου.
0: Ναι, καλέ.
4: Πολλά σι έχει γίνει.
3: Πόπο, δεν το βρίσκα με τίποτα, ε.
2: Και τι λες ρε, my life has come kill.
3: Δεν ξέρω γιατί είχα κολλήσει.
0: Κελσίου.
3: Μπράβο Μαρία μου, κέρδισες 2 πίτσα Bianca al Forno 10 τεμαχίων. Γιατί όταν μιλάμε για πίτσα, μιλάμε για πίτσα φαν. Η πίτσα φαν με συνταγές του Δημήτρη Σκαρμούτσου. Μοναδική γευστική εμπειρία όπως καταλαβαίνετε. Και από τις 14 Απριλίου έχει αρχίσει η απόλαυση και απογειώνεται με πίτσα μαργαρίτα lime, που παίρνουν εδώ και μία green lemon lime 330 ml. Και όχι μόνο, να τις δοκιμάσετε τις πίτσες αυτές.
2: Βέβαια, καλή σας όρεξη, να περάσετε ωραία. Σας ευχαριστούμε.
0: Να είσαι καλά Μαρία μου. Παιδάκια μου, φεύγω κι εγώ. Πάω να ανοίξω μια βουτιά.
3: Στο καλό Μαντάμ Μπακίρα.
0: Bye bye.
2: Εμείς εδώ δουλειά.

0: Πω. Έσκασε.
1: Ναι.
2: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Δεύτερο στοιχείο.
0: Το ραντάρ του ρυθμού δίνει 150 ευρώ μετρητά σε κάποιον ή κάποια γεννημένη τη δεκαετία του 80.
3: Ναι.
0: Από το 80 στο 89. Και το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε έχει κατοικίδιο σκύλο.
4: Α,
0: πολύ ωραία τα στοιχεία.

0: Με την Άννα Βύση και το Αιγαίο φτάσαμε στο ακριβώς. Λίγο πριν το τρίτο μας μέρος, ξέρεις τι λέμε τελευταία. Ότι όλοι έχουμε ήδη αρκετά πράγματα να μας αγχώνουν καθημερινά. Γι' αυτό το Insurance Market είναι εδώ για να κάνει την ασφάλιση απλή και να έχει ένα πράγμα λιγότερο να μας δυσκολεύει. Τώρα όμως κάνουν και κάτι παραπάνω. Κάνουν ένα διαγωνισμό. Mm. Μπαίνεις στο Insurance Market και εκτός από το ότι βρίσκεις, Μπέτη, εύκολα την ασφάλεια που σου ταιριάζει, μπαίνεις αυτόματα και σε κλήρωση για 15.000 ευρώ. Βεβαίως, Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή και μάλιστα δεν απαιτείται αγορά συμβολέου για να συμμετάσχεις στον διαγωνισμό.
1: Τέλεια, καλέ. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε την τρίτη ώρα μας, την πιο πελούσια.
2: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
3: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
4: Κι εγώ εκεί μπήκα.
3: Κι εγώ.
2: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
6: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
7: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.

0: λεπτό. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
3: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
4: Αστά, ναι.
3: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
5: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνει.

0: Yeah. Ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: People have repower. People have repower.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
9: Για παγωτό. Ανοίγει το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals στις Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
10: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
11: Ρυθμό
12: 949. Εδώ είμαστε για την τρίτη μας ώρα, την πιο πελούσια. Και γιατί λέμε πολύ πελούσια, γιατί έχει και πολλά πελούσια δώρα.
13: Βέβαια.
12: Έχουμε καλοκαίρι, έχουμε σίτζετς για να φτάσετε γρήγορα και άντε στον προορισμό σας. Ταξιδεύετε από Πειραιά προς Σαντορίνη με ταχύπλοιο και φτάνει σε μόλις 5 ώρες γρήγορα. Έχει πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Έχει γενικά το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, παιδιά, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Για να τα κερδίσετε όμως αυτά τα εισιτηριάκια τα, ναι, ωραία, τα πάνε έλα που λέει και η Αθηνά, έτσι, θα πρέπει να παίξετε στη λέσχη, να γράψετε ένα ποίημα με τη λέξη ψέμα.
13: Να το το ψέμα.
12: Ήταν
13: εύκολο.
12: Ψέμα.
13: Θα δώσει
12: ήταν
13: ψωμί.
12: Ψέμα.
14: Το ψέμα λοιπόν θα βάλετε μέσα στο ποίημα σας, θα μας κάνετε να γελάσουμε και αυτός που θα μας κάνει να ξεκαρδιστούμε με το ποίημα του, με την ποιηματάρα του, θα κερδίσει διπλό εισιτήριο για όποιον προορισμό θέλει, όποτε αυτός θέλει, με Seajets, με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στην Ελλάδα. Τι άλλο σας δώσουμε, βρε. Άντε, σας δώσουμε 150 ευρώ μετρητά με το ραντάρ σε λίγο. Έρχεται και αυτό σε λίγο. 150 ευρώ μετρητά, έχετε το νου σας.
12: Γράψτε το ποίημα σας.
14: Γράψτε το ποίημα σας. Μπαίνουμε λοιπόν στην τρίτη ώρα, θα πάμε μαζί ως τις 10 αγκαζιέ. Θα σας βάλουμε στη δουλίτσα σας και θα φύγουμε μετά εμείς.
12: Και ποιος ξέρει, ναι, τι θα μας φέρει τώρα η Dr. Betty.
14: Έλα μου, ντε.
13: Θα ξαπλώσουμε στη σκιά μας εδώ, ναι, πέρα και θα παρακολουθήσουμε.
14: Τρελαίνομαι για τζιτζίκια, να ξέρετε. Τρελαίνομαι.
15: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Dr. Betty.
1: Ήρθε σήμερα η Dr. Betty,
2: ναι,
1: για να σας μάθει πώς να γίνετε καλύτερος ή καλύτερη ερωτική σύντροφη.
2: Υπέροχο.
3: Α, λοιπόν, πιάσε θέση,
1: βάλε τα popcorn. Έλα. Και ξεκίνα. Πάμε. Άκου λοιπόν τις λεκτικές και μη λεκτικές ενδείξεις του συντρόφου σου.
3: Και σημειώνω.
1: Έτσι, σημείωνε. Βρες τον τρόπο να συντονιστείς με τα λόγια, το στόμα, τα χέρια και το σώμα. Σε κάθε περίπτωση αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι πρέπει να μοιράζεστε μαζί του τι σας αρέσει και εσάς.
3: Ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή ότι αυτός διαβάζει τις σκέψεις σας.
3: Όχι, βέβαια.
1: Και ότι μπορεί να μαντέψει να μιλήσει στα δάχτυλά του. Αυτό.
2: Αρκεί να τα λέει.
1: Πρέπει. Και εσείς είναι... πρέπει να τα λέτε.
3: Και εμείς πρέπει να τα λέμε.
2: Να μην είναι κωδικοποιημένα, να είναι ξεκάθαρα τα μηνύματα.
1: Ξεκάθαρα.
2: Και τι που είπε αυτό, άρα μήπως εννοεί εκείνο.
1: Και δεν σημαίνει, δεν είναι και κακό να τον καθοδηγείς.
3: Εμείς είμαστε με διδύμους, γι' αυτό.
2: Γι' αυτό.
1: Ναι.
2: Τύπου, α, τι να εννοεί άραγε. Δεν θα μαντεύω, πες το άμα θέλεις.
1: Όχι, εννοείται ότι πρέπει να μιλάει ο ένας τον άλλο.
2: Ωραία, συμφωνούμε.
3: Ας πούμε.
1: Κάντε πέρα τον εγωισμό. Αν δηλαδή ο σύντροφος εκφράσει ενδιαφέρον να φέσει, να φέρει στην κρεβατοκάμαρα, π.χ. λέω, σεξουαλικά βοηθήματα, αυτό δεν θα πάει το μυαλό σας ότι εσείς
3: που
1: δεν είστε καλός ή καλή.
3: Πού θα πάει, πες μου.
1: Θα σκεφτείς, wow. Ο σύντροφός μου θέλει να βιώσει την απόλυτη ευχαρίστηση μαζί μου.
3: Ανάλογα το βοήθημα που θα φέρει.
2: Όχι, όχι, σε αυτή την περίπτωση...
1: Σταμάτα με αυτήν την αμεταμετρία
3: μας είδανε πολλά.
2: Σε αυτή, την περίπτωση τον κάνουμε στην άκρη τον εγωισμό.
3: Πώς τον κάνουμε την άκρη τον εγωισμό?
2: Συμφωνώ
3: και
2: με την δόκτωρα.
3: Και αν έρθει ο σύντροφός μου με ένα μαδέρι.
2: Δεν πάει να έρθει.
1: Καλά, κούκλα μου. Δεν θα φέρει και το παλαμάρι του Βαρκάρη. Ρέμισε λίγο. Βοηθήματα είπαμε. Δεν είπαμε να φέρει το
3: τι
1: κουπί.
3: Τι βοηθήματα δηλαδή, ας πούμε.
1: Υπάρχουν πολλών ειδών.
3: Πήγαινε σε ένα σεξόπ να δει.
2: Τι από οπτικά μέχρι αφή. Μπορεί να είναι και οπτικά.
1: Ναι, μάλιστα. Παιχνίδια είναι. Παιχνίδια που μπορεί να εξάψουν τη φαντασία.
2: Ναι.
1: Έχετε αυτοπεποίθηση. Είναι το κλειδί για να ζητάς αυτό που θες στο κρεβάτι και να δέχεσαι ευγενικά τα σχόλια του συντρόφου σου και πολλά άλλα.
3: Εμείς μήπως παραέχουμε αυτοπεποίθηση, φοβούμε. Το λέω, το αφήνω εγώ εδώ αυτό.
1: Και τι σημαίνει αυτό, θα του κόψεις τη φορά?
3: Δεν ξέρω, μήπως τρομάζει ο άλλος με τη δική μας την αυτοπεποίθηση την πολύ.
2: Ναι.
3: Το έχω δει να έχει συμβαίνει.
1: Άμα τρομάζει δεν είναι για σένα.
2: Ναι, μην είναι.
1: Άμα τρομάζει δεν είναι για σένα.
3: Ναι.
1: Λοιπόν,
2: ναι,
1: μην προσποιείς το οργασμό. Το να προσποιείστε τον οργασμό είναι το αντίθετο από αυτό που επικοινωνεί. Τι τώρα εδώ?
3: Καλά.
1: Τι καλά. Καλάθια
2: και πανέλια. Εγώ δεν μιλάω γιατί δεν, τι να προσποιηθώ.
1: Αυτό, εσύ
3: έλα,
1: δεν μπορείς. Το αντίθετο από το να επικοινωνείς αυτό που θες στο κρεβάτι.
3: Είχα ένα φίλο που μπορούσε να το κάνει. Το
2: αποκλείεται.
3: Έκανε. Σορκίζομαι, το έκανε.
2: Και μετά τίποτα, έφευγε. Πάω, φεύγω. Εξαφανιζόταν μετά μέσα κάπου. Τι έκανε, ντουζ.
3: Σουρκίζομαι. Το έχει κάνει. Τέσσερις φορές στη ζωή το έχει κάνει. Πολύ φίλος μου.
1: Για να αποφύγει καταστάσεις.
2: Πώς γίνεται όμως πρακτικά, πώς τι.
3: Πρακτικά. Προσποιείτε ότι.
1: Προσποιείτε.
3: Ότι έχει
1: γίνει. Αν ήταν κάπου μέσα, σε μια σπηλιά, μπορεί και να μην το καταλάβει, σου λέει.
3: Ναι. Μπορεί και να μην το καταλάβει.
1: Κάνει το τέτοιο, αλλά δεν.
3: Ναι.
1: Αυτό. Λοιπόν. Άρχισε να του μιλάς περισσότερο για το σεξ εκτός σπιτιού. Εκτός σπιτιού. Σταμάτα ρε Φορτούν.
3: Φορτούνι.
1: Ανεμογκάστρι.
2: Αερομαμία.
1: Λοιπόν, προσκάλεσε τον σύντροφο σου να διαλέξει μαζί σου εσώρουχα.
2: Ναι.
1: Να δει μια ερωτική
2: Μπράβο.
1: Ταινία, ας πούμε, μαζί σου. Εντάξει.
3: Ναι, ναι. Άρα το σεξ. Να βάλει μαζί μου εσώρουχα.
1: Να διαλέξει.
3: Α, να διαλέξει.
2: Διευκρινίζουμε
3: κάποια πράγματα. Dr. Betty, μην ευριάζεται.
1: Να δω τον Γιάννη σαν τον Μπέκαμ να φοράει το string τη Βικτόρια και τι στον κόσμο πραγματικά.
2: Δεν γέννησε τέτοιο νούμερο. Τον Ισβετώνα.
1: Να πει Αθηνά, μου δίνει ένα τρικάκι λίγο να δοκιμάσω κάτι.
3: Το πει Dr. Betty. Πρέπει να την ακούσουμε.
1: Να διαλέγετε, είπα, για να τα φοράτε.
3: Αμάν, θα μας κλείσει το σπίτι εδώ πέρα. Ωραία, φίλε.
2: Έχει κι άλλα.
1: Όχι, αυτά είναι. Αυτά
3: είναι.
1: Ναι.
3: Ας μείνουμε στη θετική πλευρά, να μην προσποιούμε.
1: Άμα σας πω πολλά, μπερδεύεστε.
3: Ναι,
1: λέω λίγα για να μην
3: είμαστε εαυτός μας. Να έχουμε αυτοπεποίθηση.
2: Τα έχει σημειώσει τα bullets.
3: Τα έχω συνηθίσει.
1: Να μιλάτε, να λέτε τι σας αρέσει, τι δεν σας αρέσει. Να κάνετε πέρα τον εγωισμό, την αυτοπεποίθηση, να μην προσποιείς τον οργασμό και να μιλάτε για το σεξ και εκτός σπιτιού. Εντάξει.
2: Και πολύχρωμα ισόρροφα.
1: Κάντε μια κόλλα.
3: Τα νέα θα τα μάθετε από εβδομάδα.
4: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
1: Λοιπόν,
2: λεφτά.
1: Ήρθε και το τρίτο στοιχείο. Επαναλαμβάνω τα δύο πρώτα. Ψάχνουμε κάποιον ή κάποια που είναι γεννημένη τη δεκαετία του 80, από το 1980 ως και το 89. Να έχει κατοικίδιο σκύλο.
3: Όπα.
1: Και να δούλευε χτες 22 έκτου νυχτερινή βάρδια.
3: Νυχτερινή βάρδια.
1: Άρα μπορεί να είναι security, security, ναι.
2: Θα ζητήσουμε και το πρόγραμμα της δουλειάς.
1: Μπορεί να είναι μπορεί να είναι... Τι άλλο νυχτερινή βραδιά. Ε?
0: Γιατρός σε νοσοκομείο θα μπορούσε.
1: Γιατρός σε νοσοκομείο, σωστό.
2: Πώς θα αποδείξει ότι δούλευε χθες το βράδυ, δεν ξέρω.
1: Ε, καλά, άμα δούλευε, φαίνεται από το.
2: Από την κατάσταση του ΙΚΑ.
1: Από τι?
2: Σα τσακώσαμε.
1: Από τη σύμβαση. Ποια σύμβαση, ρε. Για... Άμα δούλευε χθες βράδυ, από ποια σύμβαση θα φαίνεται.
2: Θα μας το εξηγήσει.
1: Από την δουλειά του.
2: Θα μας πάρει τηλέφωνο τώρα και θα μας το εξηγήσει.
1: 2-10-68-35-7-22. Όποιο έχει αυτά τα τρία στοιχεία, 150 ευρώ μετρητά τον περιμένουν εδώ μέσα στα επόμενα 5 λεπτά πρέπει να καλέσει.
3: Θα χτυπήσει το τηλέφωνο.

0: Αυτό το καλοκαίρι τουλάχιστον θα φύγετε όλοι με πλούσια δώρα να πάτε διακοπές. Αυτό έχει σημασία.
1: Για να δούμε.
0: Βρήκαμε νικητή λοιπόν σήμερα στο ραντάρ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και σε εσένα, γόρι μου. Μ' αρέσει η φωνή. Μιλάμε για περίπτωση τώρα, έτσι. Για πες λοιπόν, πότε είσαι γεννημένος?
2: 13 του 88.
0: Τέλεια. Το όνομά σου δεν ρώτησα.
1: Σιρούλα.
2: Παναγιώτης.
0: Γεια σου, ρε Παναγιώτη Τσίφτη. Να σου πω, ρε Παναγιώτη, έχεις και σκυλό?
2: Έχω, φυσικά.
0: Και τι δουλειά κάνεις και δούλευες χθες το βράδυ?
2: Στο αεροδρόμιο ήμουνα. Καταλαβαίνεις.
0: Νύχτα. Καταλαβαίνω.
2: Νύχτα.
3: Ψιλοκατάλαβες. Μπράβο.
1: 150 ευρώ τώρα. Έτσι, για να σου φτιάξουμε τα ευρουλάκια.
2: Ευχαριστώ.
0: Και φάτα όπως εσύ ξέρεις, αγόρι μου.
1: Πες μας αν μας άκουγες και ήσουν στο ρυθμό
0: ή σε ειδοποίησαν.
2: Άκουγα στο το βράδυ, το νύχτα στο ρυθμό.
1: Α, άκουγες τη νύχτα.
2: Τώρα ποιος σε ειδοποίησε?
1: Αλλά
2: με ειδοποίησαν, Νικόλα, για να πω την αλήθεια.
0: Δεν σε αφήσαν και να κοιμηθείς, ρε Παναγιώτη. Δούλευες και στο βράδυ, σε ξύπνησα. Άμα είναι για 150, πες, δεν πειράζει. Χαλάλη, θα κοιμηθώ το μεσημέρι.
3: Σε καλή μεριά.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη μου.
3: Και σήμερα βράδυ δουλεύεις.
2: Καλή εκπομπή, καλημέρα.
3: Και σήμερα βράδυ δουλεύεις.
2: Ναι, και σήμερα.
0: Καλή
1: δύναμη.
0: Φιλάκια, Παναγιώτη.
4: Υπάρχει σώτη τώρα, εσύ έχει βγει από ένα παραμύθι και μα κάνει πλάκα.
5: Μείνε στο ρυθμό 949. Γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα.

0: γελάσαμε πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
2: Θα μου εξηγήσετε το λόγο, γιατί εγώ μιλάω για
1: με σένα γελάμε, κοπέλα μου. Να σε καλά, ο Θεός να σε έχει καλά.
2: Αμήν. Πείτε αντίο στην αυτία των ταξιδιών με το Travel Fix ODF. Οι διασπυρώμενες ταινίες στο στόμα περιέχουν εκχυλίσματα ginger, κόκκινου ginseng και χαμομηλιού που βοηθούν στην άμεση ανακούφιση. Χωρίς όμως την υπνηλία και χωρίς συντηρητικά. Μόνο καθαρή βοήθεια για να απολαμβάνεις κάθε ταξίδι με Travel Fix ODF. Η φυσική λύση για την αυτία. Και είναι φυσικά από τη Unipharma. Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις να δω γιατί γελάγανε. Μίλαγα στο τηλέφωνο και αυτοί είχαν κατουρηθεί εδώ πέρα. Τη βγήκε το νερό
0: με
2: από το στόμα.
0: Με το Γιάννη μιλούσε στο τηλέφωνο.
2: Ναι.
0: Θα στα πούμε τώρα. Λοιπόν, πάμε και ερχόμαστε, παιδιά. Ερχόμαστε με την λέσχη.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
8: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
9: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Αρχίζει!
11: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn!
10: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
11: Πού δηλαδή?
10: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
12: Το Artech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza.
14: Mmm.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89 919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
3: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
8: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
9: Και κατεβάσατε το Μασούτη Σαπ, διότι βεβαίως το σούπερ μάρκετ σας είναι πάντα μαζί σας. Με την εμπειρία των 50 χρόνων Μασούτης, κάνετε τις αγορές σας γρήγορα και εύκολα από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή. Μασούτη Σαπ και το σούπερ μάρκετ που σας καταλαβαίνει και σας ακολουθεί παντού. Μάθετε περισσότερα στο www.masoutis.gr και κατέβασε το τώρα.
8: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
9: Τι γίνεται, ρε Μπράτορ?
10: Κοιτάξτε, παιδιά, έχει κίνηση στο ποτάμι. Κλασικά, από εκεί ξεκινάμε. Έχει κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας αρκετά μεγάλη, από την Κατεχάκη μέχρι το Χαλάνδρη και πιο ψηλά. Το κέντρο είναι ποτηλιαρισμένο. Η άνοδο της Πειραιώς μετά το. Την, ποια είναι εκεί πέρα, την Τεχνόπολη, γενικότερα και η Βασιλή Σοφίας, η Ακαδημίας, Φιλολάου, η Μητού, μποτιλιαρισμένες. Και αν έρχεστε στην πόλη και ταξιδεύετε στη Λεωφόρο Αθηνών από τη Θιβών μέχρι τα Κτέλ, έχει μποτιλιάρισμα, υπομονή.
8: Ο καιρός σήμερα.
9: Για δώσε, Φορτούνη.

0: Α, όχι, αυτό είναι από άλλο επεισόδιο.
1: Λοιπόν, η Λέσχη των καμένων ποιητών ανοίγει τις πύλες της. Δέχεται τους ποιητές. Θα απαγγείλετε το ποίημα με τη λέξη ψέμα και θα κερδίσετε ένα διπλό εισιτήριο. Πήγαινε, έλα, τη Σιτζέτς. Αρκεί να καλέσετε στο 2 10 68 30.

0: Άμα γλεντάς βγαίνει προς τα έξω.
1: Σε άλλο τόνο.
0: Βγαίνει προς τα έξω.
2: Ωραίο, ωραίο.
1: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τις πύλες.
0: Να ανοίξτε
1: τις.
3: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
1: Καλημέρα. Ας υποδεχθούμε τον πρώτο μας ποιητή ποιήτρια. Το όνομά σας. Ναι.
2: Γεια σας.
4: Καλημέρα.
1: Μας ακούτε. Καλημέρα κυρία μου, πώς ονομάζεστε?
4: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, πώς ονομάζεστε?
0: Υπέροχο.
4: Μαγδαληνή.
1: Μαγδαληνή, τι ωραίο όνομα.
4: Ναι.
1: Σπάνιο.
4: Είναι λίγο πρωτότυπο.
1: Ναι, είναι λίγο.
0: Έχετε
1: πρωτότυπο.
0: Έχετε γράψει κυρία Μαγδαληνή ποίημα με τη λέξη ψέμα?
4: Ψέμα,
1: μάλιστα.
4: Ψέμα.
1: Για δώστε το όμως.
4: Διέτρες στις μέρες μας έχει ρεσιτάλ.
0: Βεβαίως.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Πείτε μας το ποίημα.
4: Ψέμα στο ψέμα πιάστηκες και ήρθαν όλα τούμπα και απειλείς πως θα πας να κοιμηθείς τη σκούλα στα μπαλκόνια.
2: Και μάτια
4: μου βρήκες μάστορα που αυτά δεν τα μασάει και έπιασα την κούλα από μπροστά, της είπα και δύο λόγια πως οι επεδόσεις σου μοιάζουν με χαλασμένα ορολόγια. Εσύ μπορείς να λες πως έσπασες κρεβάδια, αλλά κανείς δεν βρήκε πουθενά σανίδια και καδρόνια. Ψέμα και το ψέμα και το ότι πας σε σάουνα και είσαι πρώτο μπόι και πως σε λιγουρεύεται όλο σου το σόι.
1: Μάλιστα.
4: Δεν θέλω άλλα ψέματα, εδώ είναι το τέρμα, ναι. Κάνε στροφή και πήγαινε σε άλλη πόρτα.
1: Μπράβο κυρία Μαγδαληνή.
0: Πάρα πολύ
1: καλό. Θέλουμε όμως την επόμενη φορά να είναι λίγο πιο μικρό. Θέλουμε πιο μικρή
2: και
1: ποιήση
2: ρήμα, ναι.
1: Και ρήμα, ρήμα, ομοιοκαταληξία.
2: Ευχαριστούμε. Ήταν σε δοκίμιο.
1: Ναι, ναι, ήταν λίγο πιο αφαιρετικό. Ήταν πιο αφαιρετικό. Πάμε στη δεύτερη γραμμή μας. Πάμε στη δεύτερη γραμμή μας. Θα την αφαλίσω.
0: Ήθελα να μας πει τι βλέπει.
1: Θέλω
0: να μας πει τι έβλεπε στην τηλεόραση. Γιατί μέσα είχε μια τηλεόραση και άκουγα.
2: Τι αφαιρετικό, τι αφαιρετικό.
1: Λοιπόν, δεύτερη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Συγγνώμη,
1: τρίτη γραμμή. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Πώς ονομάζεστε, κυρία μου?
5: Γεια σας, είμαι ο Νίκος.
1: Γεια σου, Νίκο. Τι κάνεις, αγόρι μου, πώς είσαι?
5: Είμαι καλά, παιδιά. Σας ακούω, είστε φοβεροί.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Νίκο, έχεις ξαναπαίξει?
5: Παλιότερα.
0: Ωραία.
1: Για δώσ' το μας, Νικολάκη μου.
5: Εκεί που εκαθόμουν και έπαιζα το FIFA, μουλάρα το κατάλαβα πως ήθελες μια πίτα. Καθώς το παρελιαζόμασταν, φώναζα ο Γκρικοστάλιον. Τρεκίνα το φοφίκο μου. Δεν είμαι για μετάλλιον. Εγέλασες, εκρούστηκες, μαζεύτηκε η μπάμια. Δεν ήξερα, μωρή ψευτρού, πως είσαι τόσο λάμια. Go to hell, μάνα μου. Τώρα τον deal το βάλε στο έξι. Και κοίτα με που αποχωρώ, καμπάλα στην Αλέξη.
1: Μπράβο, Νίκο. Πολύ δυνατή η προσπάθειά σου. Πάρα πολύ καλή. Μείνε στη γραμμή. Μείνε στη γραμμή, είσαι υποψήφιος. Πάμε στην επόμενη, στον επόμενο ποιητή μας. Καλημέρα.
0: Έλα, πείτε.
1: Ναι, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Πώς ονομάζεστε, παρακαλώ?
6: Ονομάζομαι Σταυρούλα.
1: Σταυρούλα, είσαι έτοιμη να το δώσεις?
6: Θέλω να πω ότι είναι αληθινή ιστορία για αρχή.
2: Ωπα, αυτό μετράει.
1: Περίμενε τώρα, εδώ θα βάλουμε μουσική υπόκρουση.
6: Όλου του γυναικείου πληθυσμού.
1: Θέλουμε μουσική υπόκρουση τώρα. Ναι. Τι ίδους. Μουσική θες?
6: Θέλω λίγο βουκολικό, λίγο κάτι.
2: Βάλε μια φλογιά να γλαίει.
1: Για δώσ' τώρα, Σταυρούλα.
6: Της γειτονιάς το παλικάρι λένε πως έχει μεγάλη χάρη. Που χτύπησε προχθές καφέ για να ζητήσει. Τάχα μου, δεν το έχω ξαναζήσει. Τι να έκανα κι εγώ η δόλια, που είμαι τηλέσπλαθνη και δοτική. Δεν τούμινε ούτε το βρακί. Μα φίλες μου, όλα ήταν ένα ψέμα. Και εκεί που έπαιζες, στρίλιζα στην κοιλιά. Το πουλάκι, τσιου τσιου, έκανε φτερά. Καλύτερα μια ώρα μονάχη με δονητή, παρά όλη την ώρα με μια τσουτσού μικρή.
0: Και παίζει φλογέρα.
2: Καλά, Σταυρούλα. Στην ψυχούλα πολλών μίλησε, Σταυρούλα.
0: Εδώ πέρα είχαμε θετική αντίδραση. Κατάλαβες, είσαι πολύ κοντά.
1: Τι να κάνουμε, Σταυρούλα μου? Υπάρχουν και αυτά τα μικρά τα πουλάκια, τα σπουργητάκια. Τι να κάνουμε τώρα? Τι να κάνουμε, κοπιά μου?
2: Έλα, μείνε στη γραμμή, άλλο ένα.
1: Μείνε, Σταυρούλα. Επόμενη, παρακαλώ, καλημέρα.
7: Πάμε πρωινό.
1: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ποια είστε κυρία μου?
7: Η Ελένη είμαι πάλι.
1: Έλα, έλα Ελένη. Ελένη.
2: Έλα.
1: Έλα.
8: Τώρα είστε
7: ξανά.
1: Δώσ' το, με φόρα.
7: Πάμε. Είχα προχθές τη Λαϊκή, στον πάγκο του Θανάση, που είχε κάτι μουσμουλα, σου φεύγει το καφάσι.
9: Ελάτε, ελάτε κοπελιές. Τον λίγο ξεπουλάμε. Και αν θελήσετε πολλά, delivery τα πάμε.
7: Θανάση, θέλω όλα αυτά στο σπίτι να τα φέρεις. Κι αν είναι πράγματι υλικά, ίσως με καταφέρεις.
9: Σπίτι θα σου πω κοπελιά, μαζί με τα σακούλια. Μόλις δεις πως είναι γλυκά, θα αρχίσουν τα νταούλια.
7: Θέμα λοιπόν δεν ήτανε, είναι φωτιά το βράδυ. Και οι δικές μου μουσμουλιές ρουθήσαν στο σκοτάδι.
2: Κοίτα, η Ερμηνεία είναι συγκλονιστική.
1: Η Ερμηνεία ήταν πάρα πολύ καλή.
8: Ήταν καταπληκτικό. Απλά δεν έχει ήχο. Ωραίο ήταν.
1: Ναι, τι ήχο. Δεν ακούγεις καλά.
8: Δεν έχει καλό ήχο.
2: Δεν ακούγαμε το στίχο, αλλά ακούγαμε τις αλλαγές στην.
7: Γιατί ρε παιδιά, δεν ακουγότανε.
2: Όχι.
1: Ξέρεις τι, ακούγεσαι λίγο από.
2: Σαν σε βάθος.
1: Ναι, σαν σε βάθος.
8: Αυτό είναι.
2: Αλλά σαν Ερμηνεία
1: ήταν καταπληκτικό. Όχι, ήταν καταπληκτικά και τα μούσμουλα. Ωραία. Ήταν καταπληκτική. Λοιπόν, πείτε, Σταυρούλα ή Έλενα.
2: Ελένη. Δεν έχουμε άλλη γραμμή. Είναι
8: έχουμε
2: χρόνο.
8: 500.
2: Άλλη μία.
1: Έχουμε άντε να βγάλουμε και άλλη μία.
8: Οριακά είμαστε, οριακά. Πάμε.
1: Καλημέρα.
10: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία μου. Πώς ονομάζεστε?
10: Η Βασιλεία είναι.
1: Έλα, γεια η Βασιλεία. Όλες οι γυναίκες πήραν για το ψέμα. Αυτό βλέπω εγώ.
2: Για πείτε μας, Βασιλεία.
8: Πάμε γρήγορα.
10: Σαν ψέμα με μου φάνηκε που έφυγε στα ξένα. Την τουαλέτα έτρεξα, ξαφνούμε πήγε αίμα. Από εκεί ζωρίστηκα να βγω, μπα στο καλό σου. Μα τελικά τελείωσα να κάνεις το σταυρό σου. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, να λες την προσευχή σου. Μπα και γίνει Ανάσταση, δώσε μου την ευχή σου. Τώρα εσύ που έφυγες να βρω καινούριο τέρι, τα παγωτά να γλύφουμε όλο το καλοκαίρι.
8: Μπράβο.
1: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο Βασιλεία. Μπράβο, καλή προσπάθεια. Δεν κατάλαβα πολύ το νόημα, κάπου χάθηκα. Αλλά...
2: Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο, βάλε τη φλογέρα να παίζει.
1: Ναι.
2: Βάλει τη φλογέρα να παίζει.
1: Ναι.
8: Όχι.
1: Ποιος θέλει η Βασιλεία. Το... Ο Φορτούνης θέλει τη Βασιλεία.
8: Όχι Βασιλεία.
1: Τι.
8: Την προηγούμενη.
1: Τη Σταυρούλα θέλεις. Με τη FIFA.
2: Η φλογέρα δεν είναι.
1: Ναι. Η Σταυρούλα ήθελε το βουκολικό με, τη, με το μικρό πουλάκι.
2: Η κυρία με το γείτονα και τον καφέ δεν είναι που έχει κερδίσει. Έχω καταλάβει λάθος.
8: Ποιον? Ό,τι νομίζετε.
1: Ο Φορτούνης θέλει τα μουσμουλα. Θέλει αυτή που κάνει διπλή φωνή. Ναι, του άρεσε πάρα πολύ η Ελένη.
2: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ωραία, ήταν πολύ ωραία και η Ελένη.
2: Πάρα πολύ, φανταστική ήταν.
1: Ωραία, θα το δώσουμε. Πες, θα το δώσουμε στην Ελένη.
8: Όχι, 2-1, κερδίσατε. Κέρδισε του άλλου.
1: Όχι, εμένα μου άρεσαν και οι δύο. Και η Σταυρούλα και η
2: Ελένη. Γέλασε πιο πολύ είναι το θέμα.
8: Δεν με νοιάζει.
1: Κοίταξε, γέλασα πιο πολύ. Με την Ελένη γέλασα πιο πολύ με την Ερμηνεία, η αλήθεια είναι. Με τη Σταυρούλα γέλασα πιο πολύ με το ποίημα.
2: Εντάξει, παιδιά, ψηφίστε. Έπρεπε... Δεν αποφασίζετε και οι δύο.
1: Δηλαδή η Ελένη ήταν πάρα πολύ, ήταν πολύ αστείο που έκανε τον Μανάβη, τον, πώς τον λένε, με τα μούσμουλα και τον εαυτό της.
8: Ήταν άλλο level, απλά δεν έχει καλό ήχο. Θα ξαναπαίξει η Ελένη, κέρδισε η φίλη μας εδώ με τη φλογέρα που παίζει ήδη.
1: Η Σταυρούλα!
8: Ναι.
2: Σταυρούλα!
1: Έλα, Σταυρούλα!
8: Έλα, Σταυρούλα, τα φέραμε από εδώ, τα φέραμε από εκεί, κέρδισες.
2: Μας ακούς? Σταυρούλα!
11: Σας ακούω, ευχαριστώ πολύ.
8: Ορίστε,
1: είδε Σταυρούλα κούκλα μου τελικά.
2: Τι να
1: σου πω κάτι. Μπορεί να πέτυχες.
11: Μπορεί να πει. Να... φορά έπαιξα κι εγώ.
1: Μπράβο ρε Σταυρούλα, να
2: το
1: σου πω.
2: Το βιωματικό πάντα έχει προβάδισμα.
1: Βέβαια.
11: Γιατί η αληθινή ιστορία.
1: Λέω, είδες όμως η μοίρα μπορεί να σου φέρει ένα μικρό πουλάκι στο διάβα σου.
8: Και ένα μεγάλο δώρο.
1: Ένα μεγάλο δώρο.
11: Σε ανταμείβει ο Θεός.
1: Ναι, κούκλα μου.
2: Ξέρεις εκεί στο... που θα είσαι στον ωκεανό θα δεις κάτι γλαροπούλια. Να!
1: Με τα συγχωρήσεις.
8: Λοιπόν, τα φιλιά μας.
1: Καλά να περάσεις.
8: Καλό ταξίδι.
1: Καλά να περάσεις, Σταυρούλα.
8: Bye bye.
1: Γιατί κακά τα ψέματα. 7 με 10 πάμε πρωινό.
12: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: λίγα λόγια, παιδιά, Νίκος Οικονομόπουλος είναι το τραγούδι της Μπέτης Μαγκύρα, να ξέρετε. Αυτό της αρέσει πάρα πολύ.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ
0: και
1: αυτό.
0: Και εγώ με την Αθηνά της το αφιερώνουμε.
1: Της το αφιερώνουμε και θα την πάω τώρα εγώ και όλα στη μαγεία της Μήλου με τη Minoan Lines. Ένα συγκλονιστικό προορισμό των Κυκλάδων με εντυπωσιακά τοπία, κρυστάλλινες παραλίες και γραφικούς οικισμούς που σας περιμένει. Σε λιγότερο από 4 ώρες από τον Πειραιά ή 4,5 ώρες από το Ηράκλειο, ταξιδέψτε με άνεση και ποιότητα με τα υπερσύγχρονα Knossos Palace and Festos Palace. Εποφεληθείτε από προνομιακές τιμές από 22 ευρώ για φοιτητές, παιδιά, τρίτεκνους, πολύτεκνους, την καλοκαιρινή οικογενειακή προσφορά, αλλά και τα προνόμια του Minoan Lines Bonus Club. Κλείστε τώρα το ταξίδι σας στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines.
2: Festos Palace ή Festos Palace?
0: Festos Palace,
1: αλλά μου άρεσε το Festos Palace.
0: Oh, yeah. Festos Palace. Oh my gosh.
1: Yes. Λοιπόν, oh my God.
0: Τα φιλιά μας φεύγουμε.
1: Bye bye. See you tomorrow, guys.
3: Τα φίλια του και έβαλα στα χέρια του στα μάτια. Έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε.
1: Ας πότε.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμά.
6: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Ωπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
9: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή
14: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus.
14: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
15: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία,
16: θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
17: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
18: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
19: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου.
20: Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
22: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
23: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
21: άλλαξέ το.
23: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσο τα κατανάλωσες μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
24: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
25: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
26: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Ηρώδιο. 22 Ιουνίου. Η πολυβραβευμένη Λίκε Λί έρχεται στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα φώτα της Ακρόπολης. Και πάμε Θεσσαλονίκη. 23 Ιουνίου. Ο Ακύλας γεμίζει με ενέργεια και παλμό τη Μονή Λαζαριστών με το Ακύλας Press Star Tour. Powered by ΔΕΗ. Και ραντεβού ξανά στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 26 και 27 Ιουνίου στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου ακολουθούμε τη διαδρομή του υποφωτισμένου μονολόγου του Δημήτρη Καμαρωτού «Άλκιστης, τοπίο μετά την υπόσχεση». Και 28 Ιουνίου ένα μοναδικό αφιέρωμα στο Γιώργο Απέργη από το κουαρτέτο Εγχόρδων Κατιόρδιο Τιμά ηλεκτρίζει την Πειραιώς 260. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
27: 10

0: Καλημέρα, καλημέρα, πέρα ως πέρα. Τι μου κάνατε, σας ξεκούφωνα σήμερα. Είπα να συγκρατηθώ, αλλά δεν συγκρατήθηκα. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε εδώ, παρέα, στο ρυθμό 10 και 5 πρώτα λεπτά, Τρίτη 23 του Ιούνιου. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 2. Και να σου πω και κάτι, θα δώσω με το καλημέρα και δωράρα. Θα δώσω δωράρα που έρχεται για να σας πάει, να σας ταξιδέψει, να φύγετε στις Κυκλάδες Golden Star Ferries και για να κερδίσεις δωρεάν εισιτήρια μετεπιστροφή για όποιο προορισμό θέλεις. Έτσι, επειδή τρελάθηκε το μαγαζί, στείλε μου τη λέξη Golden στο Viber του ρυθμού 693-7949-949 και κέρδισε με την Golden Star Ferries να πας από Ραφίνα και να ταξιδέψεις σε Άνδρο, στο Πιτς Φυτίλη, σε Τίνο, σε Μύκονο, ό,τι θες. Στείλε μου τώρα.
1: Όσα στην

0: Στο Ρυθμός Classics, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Ξαναψάχνουμε τραγούδια και ξανάρχεται ο Σταύρος Αραπίδης και μου λέει, επανήλθε λίγο ο Θεοφάνος και λέει, έχω λέει κάποια τραγούδια, μόνο ο Αντώνης θέλει να τα πει. Ένα, δύο, όσα θέλει. Όσα θέλει, όπως θέλει. Και μας φέρνει ο Αραπίδης μια κασέτα και καθόμαστε εμείς έξω από ένα στούντιο. Καθόμαστε μέσα και ακούω, έλα με τελειώσεις, δεν έχω που να πάω.
2: Όλα επιτυχίες.
1: Τι σου κάνει, κάτσε ρε φίλε. Τραγουδιά, πέσαμε κάτω, δηλαδή με το έλεγα τελειώσεις. Οκ, πες το να μας φέρει κι άλλα.
0: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Έρχεται σύντομα στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube. Απόψε.

Πολλές φορές δεν μπορείς να καταλάβεις κιόλας τι έχεις κάνει σε κάποιον που σου φέρεται έτσι σκληρά, που σου φέρεται έτσι άδικα. Βέβαια, μερίδιο ευθύνης στις σχέσεις φέρνουμε όλοι. Σίγουρα κάτι θα έχει παραλείψει κάποιος, σίγουρα κάτι θα έχει κάνει που δεν θα έχει αντιληφθεί ότι έχει πληγώσει τον άλλον. Καλό είναι όλα αυτά να συζητιούνται, και αν δεν μπορούν να συζητηθούν, να στείλεις ένα τραγούδι σε κάποιον ή κάποια, να, σαν και αυτό το Αντώνη Ρέμου, τι σου έχω κάνει, και να του πεις με ένα τραγούδι για να ξεκινήσει ο διάλογος. Αφορμή για συζήτηση τώρα. Αφορμή για συζήτηση είναι και το WhatsApp, που πραγματικά έχει μπει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30, που για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data. Βεβαίως, γιατί αυτές οι γενιές, μη σου πω και η δικιά μας που είμαστε άνω των 30, κατά πολύ, χρειαζόμαστε όλα αυτά τα data, αλλά πως πολλό δε μάλλον οι μικρότερες γενιές που έχουν μάθει σε αυτόν τον ψηφιακό κόσμο και δουλεύουν κακά τα ψέματα και πάρα πολύ μέσω ίντερνετ. Συνολικά λοιπόν περισσότερα προνόμια, έτσι τώρα μπορούν να ζουν τα πάντα, όλα όπως τα θέλουν, για πολύ πολύ περισσότερο. Αυτό είναι το WhatsApp, προσαρμόζεται και αλλάζει. Πέγκι Ζήνα, Άμυνα, αμέσως τώρα στο Ρυθμό.

0: Ρυθμός 949.
1: Σε με δω τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις μαστέρια στη σκληρή μοναξιά.

0: Και ισανότερα λοιπόν στο ρυθμό 949, αυτός ήταν ο Γιώργος Κακοσέος. Εγώ από την άλλη είμαι η Μαντώγα Στεράτου και είμαστε καθημερινά παρέα μέχρι και τις 2. Λοιπόν, πριν βγούμε έτσι στο πρώτο σύντομο break μας, θέλω να σας πω ότι την Παρασκευή θα είμαστε παρέα στο The Mall Athens, στο πρώτο Marks & Spencer Studio Concept στην Ελλάδα. Πρόκειται για τη νέα γενιά καταστημάτων Marks & Spencer, η οποία είναι σχεδιασμένη για να προσφέρει έτσι μια πιο σύγχρονη και πιο αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών. Εκεί θα είμαστε από τις 10 το πρωί μαζί μέχρι και τις 8 με τα αλάνια. Πραγματικά τώρα εγώ χαζεύω. Έχω μπει μέσα στο site των Marks & Spencer και δεν ξέρω πραγματικά τι να πρωτοδιαλέξω. Αυτό είναι και που παθαίνω να καταλήξω όταν μου αρέσει κάτι. Ένα site, ας πούμε, πάρα πολύ και πολλά πράγματα που έχει. Παθαίνω confusion και θέλω να πάω να τα δω από κοντά. Θα τα δω. Και άκου τώρα, επειδή καλοκαίρι χωρίς shopping δεν γίνεται, προλαβαίνετε και 25% προσφορά σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω έως και τις 28 Ιουνίου. Και επειδή εγώ ποτέ δεν σε έχω αφήσει έτσι, στείλε μου μήνυμα στο Viber του ρυθμού το όνομά σου και Marks & Spencer και παίρνεις μέρος αυτόματα, μπαίνεις στην κλήρωση για να διεκδικήσεις δωρεπιταγές Marks & Spencer αξίας 100 ευρώ. Τι ωραία. Λοιπόν, εγώ σας αφήνω σε ένα σύντομο break να ξαναμπω εδώ στο site Marks & Spencer και να διαλέξω όμορφα πράγματα, γιατί την Παρασκευή θα πάω οργανωμένη.
1: Κάθε τραγούδι κρύβει μία ιστορία και κάθε μεγάλος καλλιτέχνης αφήνει το δικό του αποτύπωμα.
2: Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
3: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο έρχεται σύντομα στο επίσημο κανάλι του ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube.
4: Ο ρυθμός 949 προτείνει
5: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Ηρώδιο. 22 Ιουνίου η πολυβραβευμένη Λί και Λί έρχεται στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα φώτα της Ακρόπολης. Και πάμε Θεσσαλονίκη. 23 Ιουνίου ο Ακύλας γεμίζει με ενέργεια και παλμό τη Μονή Λαζαριστών με το Ακύλας Press Star Tour Powered by ΔΕΗ. Και ραντεβού ξανά στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 26 και 27 Ιουνίου στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου ακολουθούμε τη διαδρομή του υποφωτισμένου μονολόγου του Δημήτρη Καμαρωτού «Άλκιστης, τοπίο μετά την υπόσχεση». Και 28 Ιουνίου ένα μοναδικό αφιέρωμα στο Γιώργο Απέργη από το κουαρτέτο εγχόρδων Κατιόρδιο Τιμά ηλεκτρίζει την Πειραιώς 260. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
7: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
6: Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
8: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Hellenic Seaways. Το μεγαλύτερο και πιο ζωντανό νησί του Σαρονικού, η Αίγινα σε περιμένει για μικρές αποδράσεις με μεγάλη απόλαυση. Μόλις φτάσεις, όλα αλλάζουν. Ρυθμοί, εικόνες, διάθεση. Παραλίες με καταγάλανα νερά σε καλούν να βουτήξεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Ξεκίνα από την Αγία Μαρίνα, τη μεγάλη αμμώδη αγαπημένη του νησιού. Με την αίσθηση της ζεστής άμμου στα πόδια, ήλιο στο πρόσωπο και βράχια που σε προκαλούν για τις πιο απολαυστικές βουτιές. Θέλεις κάτι πιο κρυφό? Το κλίμα είναι ένα μικρό διαμαντάκι. Ένας ήσυχος κόλπος με λευκή άμμο και ήρεμα γαλανά νερά που μοιάζουν βγαλμένα από κάρτ ποστάλ. Και φυσικά, η Κολώνα. Το απόλυτο must. Μία μοναδική λωρίδα γης μέσα στη θάλασσα δίπλα από τον αρχαιολογικό χώρο της Αίγινας. Ενώ η Αιγινήτισσα σε μαγεύει με τους ευκάλυπτους να φτάνουν μέχρι το κύμα προσφέροντας σκιά και δροσιά τις πιο ζεστές ώρες. Με τα αέρο high speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα. Τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο hellenicseaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
9: Μπήκα σωστά.
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
12: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
14: Αμέ.
13: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
14: Αμέ.
13: Θα έρθεις από μένα.
14: Αμέ.
13: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
14: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: People have repower. People have repower.
16: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
17: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, δίζελ, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
18: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
19: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
20: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
21: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
23: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
22: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
23: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Καλώς τους! Καλώς ήρθες στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε μαζί από τις 10 το πρωί με τον πρώτο μας έτσι και το δεύτερο πρωινό καφέ για μερικούς. Μαζί είμαστε και όλη την εβδομάδα και τις Τετάρτες, εκεί θέλω να καταλήξω. Έχεις και νύχτες εκτός ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη από τις 8 μέχρι τις 10. Εκτός ρυθμού, αυτή είναι μια έτσι εβδομαδιαία εκπομπή με διαφορετική θεματολογία. Αυτή την εβδομάδα το θέμα είναι ποιο τραγούδι θα ήθελες να ακούσεις πριν κοιμηθείς απόψε. όλα αυτά τα στέλνεις έτσι, τα τραγούδια που θέλεις, που ανταποκρίνονται στο θέμα, στο Viber του ρυθμού 6937949949 και αυτές οι ιστορίες, αυτά τα τραγούδια και όλα τα συναισθήματα που θέλεις να μοιραστείς, θα τα ακούσεις με το Θοδωρή Μαραντίνη αύριο από τις 8 μέχρι τις 10 στην εκπομπή Εκτός Ρυθμού. Θοδωρής Φέρης αμέσως τώρα και Πάνος Κιάμος σε πολύ λίγα λεπτά.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και πριν βγούμε έτσι σε ένα πολύ πολύ τόσο δα σύντομο break και απολαύσουμε 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή, να κάνω εγώ ένα remind για κάτι που σε ενδιαφέρει πολύ περισσότερο από όσο νομίζεις. Magenta One Business, αυτό είναι ένα σχήμα fantastigent από την Cosmote Telecom. Σου δίνει τη λύση, διότι τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου για να μπει σε αυτό το σχήμα και να υποφεληθείς. Θέλεις να πληρώνεις λιγότερα? Ρητορική είναι η ερώτηση. Θα μου πεις, καλέ ναι, θέλω. Μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup. Τι άλλο θέλεις? Μπες σε παρακαλώ πάρα πολύ, για να μην στα λέω εγώ τώρα. Έτσι, να τα δεις με την ησυχία σου, ωραία και όμορφα. Cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business και μάθε περισσότερα για να κερδίζεις ακόμα πιο πολλά. Λοιπόν, μη μου φύγεις. Εδώ θα είμαι εγώ, καραούλη, να σε περιμένω, διότι αμέσως μετά το break παίζω 10 επιτυχίες στη σειρά και σου έχω κερία Ελληνίδου που μου το ζητάτε από το πρωί. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά? Κάθε μέρα στέλνετε αφιερώσεις και πολύ καλά κάνετε, αλλά η Ρία Ελληνίδου, άμα μπορούσα να πω, και αυτό το εξηγήστε μου, είναι στο top 10 που ζητάτε. Λοιπόν, για εσάς το έχω βάλει στο playlist. Γιώργος Μαζωνάκης, Ηλίας Βρετός, πολύ πολύ ακόμα καλλιτέχνες. Μείνετε μαζί μου, γιατί έχω και δώρα και παιχνίδια και πολλά πράγματα.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει internet backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK, για να μη σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
6: Πού πας, ρε καραμούζα,
5: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως

0: Τέζα. Και ξεχνά τα. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Πω, πω, πω. Άρε το Γιωτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι. Άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
2: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα. Είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.
6: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
7: Ας πιούμε σε αυτό.
8: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
9: Φραπέ, χαλαρά.
10: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
11: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες. Wow.

0: σε κάθε νέο Ariel The Big One. Πόντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική.
2: Φουλ.
1: Όλα είναι τέλεια.
2: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
3: Το λογαριασμό παρακαλώ. Τι, δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
4: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
6: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
7: 10 στα

0: 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλώς ήρθες στο ρυθμό. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα καθημερινά από τις 10 μέχρι και τις 2. Ακούγοντας όλες αυτές τις επιτυχίες μας φτιάχνουν τη διάθεση. Και πώς θα σου φτιάξω εγώ τη διάθεση? Όχι εγώ, ο Γιώργος Κακοσέως βεβαίως έρχεται σε ένα exclusive live την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Καμπαρέ Athens. Φυσικά ο συντονιστής της βραδιάς θα είναι ο Θοδωρής Μαραντίνης και θα έχεις και stand-up show από το Θωμά Ζάμπρα. Σε όλα αυτά, χορηγός είναι η αγαπημένη Lavian Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου και η Durex. Νύχτα εκτός ρυθμού. Και για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, μπες τώρα στο soundist.gr κάθετος ρυθμός 949 και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής σου. Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου τι γίνεται εδώ σήμερα. Τρελά τα κέφια, βλέπω και στο Viber εδώ. Καλημέρα Έλενα, καλημέρα Κώστα, καλημέρα Μιχάλη, Νίκο. Α, έχετε ξυπνήσει με πολύ κέφι. Μ' αρέσει αυτό, μ' αρέσει. Στείλτε και τραγούδια και προβληματισμούς, ό,τι θέλετε. Εδώ θα το αναλύσουμε μέχρι και τις 2.

υποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη με ένα χ σε

Είναι να μπορείς, ορίστε, άντε πάτησα τα κουμπιά, μια τι έχω πάθει σήμερα, μια κουλαμάρα, ένα πράγμα, πατάω κουμπιά, ξεπατάω, νύχια σπάνε. Είναι το προσωπικό μου δράμα, κατάλαβες, τέτοια δράματα να έχουμε παιδιά και όλα τα άλλα, αυτό να μου πεις. Είμαι η Μαντώγα Στεράτου, είμαστε στο ρυθμό 949, ακούγοντας μόνο επιτυχίες, συνεχίζουμε 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή εννοείται, με Νίκο Οικονομόπουλο, κάνε αυτό που ξέρεις, αλλά πριν από αυτό θέλω να σου πω δύο λόγια για το WhatsApp που έχει αλλάξει και φέρνει κάτι που αφορά όλους εμάς, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, τρομάρα μου, κάτω των 30 ετών. Κάνω ότι δεν το άκουσες αυτό. Λίγος Γιάννης Κατινάκης μπήκε μέσα μου αυτή τη στιγμή. Παρουσιάζει λοιπόν το WhatsApp Under 30 έναν κόσμο ειδικά σχεδιασμένο για όλους εμάς. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλοι, μα όλοι κάτω των 30 ετών υπάρχει πλέον η δυνατότητα να έχετε περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες, περισσότερα προνόμια. Έτσι μπορείς να ζεις το τώρα και όλα για πολύ περισσότερο σε κάθε φάση της ζωής σου. Νίκος Οικονομόπουλος και κάνε αυτό που ξέρεις αμέσως τώρα.

0: Αυτή ήταν η αναβίση που μας ταξίδεψε στο Αιγαίο. Εγώ είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 2 και σήμερα. Λοιπόν, αν ψάχνεις κάτι πανέμορφο για το σπίτι σου, θέλεις να το ανανεώσεις εύκολα, σε πολύ καλές τιμές και με μεγάλη ποικιλία, να έχεις να διαλέξεις δηλαδή για ένα να πας που έχεις στο μυαλό σου και να βρεις άλλα 15, μην το σκέφτεσαι. Επιπλαγκάν στο Μαρούσι, εκεί θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε στρώματα, σε κρεβάτια και σε σαλόνια, σε ειδικές προσφορές, πάρα πολύ ωραίες τιμές, σε 4 ορόφους με εύκολο πάρκινγκ για να πας χαλαρά. Και αν υπάρχει κάτι που έτσι δεν σου κάνει και κάτι έτοιμο εννοώ, μπορείς να το φτιάξεις όπως θέλεις. 800 τετραγωνικά είναι αυτά και πολλές επιλογές. Επιπλαγκάντ και Φυσίας 129 στο Μαρούσι. Μένεις εδώ, δεν πας πουθενά. Επιστρέφω με Αντώνη Ρέμο και Ελέν Φουρέιρα σε πάρα πολύ λίγο.
1: Τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
2: Ξανοίγεις τώρα με τα ψώνια.
3: Λάρωσε. Εγώ με τα ψώνια που ξέρεις, έχω αδυναμία.
2: Επειδή έχεις αδυναμία, σου έχω
3: λύση. Σου βρήκε λύση ο Φορτούνης. Τα μαθές.
2: Site dopamine. Dopamine site. Μπαίνεις, βάζεις στο καλάδι όλα τα προϊόντα που θέλεις να αγοράσεις.
3: Ψωνίζεις και μετά.
2: Τίποτα.
3: Πλασίμπο είναι.
2: Πλασίμπο είναι, ακριβώς.
3: Και ολοκληρώνεις την αγορά κανονικά.
4: Σώθηκε.
3: Να βάλω την καταβολή. Πω,
4: την καταβολή βάλε, ναι.
3: Έχει και γνωστές εταιρείες μέσα, δηλαδή μπορώ να βγω, ας πούμε, και να ψωνίσω μια εταιρεία.
2: Παιδί μου, κανονικό site. Απλά δεν ολοκληρώνεις ποτέ. Μου έχει συμβεί και αλλού αυτό.
3: Αυτό όμως είναι, ναι, πήγε αλλού το μυαλό μου και εμένα. Δεν ξέρω κατά πόσο. Δεν και τόσο ευχάριστο τελικά.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φουρνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
6: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου τα Marks & Spencer ή αλλιώς M&S γιορτάζουν το άνοιγμα του νέου τους καταστήματος στο The Mall Athens και σας προσκαλούν σε ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Ανακαλύψτε το πρώτο M&S Studio Store στην Ελλάδα, το νέο concept καταστήματος που φέρνει μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών, περισσότερες επιλογές μόδας, νέες τεχνολογίες και για πρώτη φορά M&S Food Hall. Και έως 28 Ιουνίου επωφεληθείτε από την προσφορά 25% σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι με τη Μαντώ Γαστεράτου σε live εκπομπή, παιχνίδια και πλούσια δώρα για όλους. Στη συνέχεια, DJ του σταθμού ανεβάζει την ένταση με αγαπημένες μουσικές επιλογές, ενώ από τις 5 έως τις 8 το βράδυ τη σκυτάλη παίρνουν τα αλάνια του ρυθμού Άννα Ζυρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος με live εκπομπή, εκπλήξεις και πολλή διασκέδαση. Σας περιμένουμε. Μένουμε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Marks & Spencer στο The Mall Athens στο επίπεδο 1 για μια μοναδική γιορτή γεμάτη μόδα, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση.
7: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
8: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
9: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
7: άλλαξε το.
9: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
13: Γιατί το λες αυτό?
12: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
13: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
12: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
14: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
15: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: Όσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
0: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
0: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
2: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
0: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
0: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Καλώς τους, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα ακούγοντας όλες αυτές τις επιτυχίες που μας φτιάχνουν τη διάθεση. Δευτέρα και Αντώνη Ρέμο θα ακούσουμε, αλλά πριν από αυτό θέλω να σου πω για το ρυθμός Classics, τη νέα σειρά των αφιερωμάτων του ρυθμού 949 που καταγράφει την πορεία κορυφαίων εκπροσώπων του ελληνικού τραγουδιού μέσα από συνεντεύξεις, με σπάνιο αρχιακό υλικό, με ιστορίες πίσω από τα τραγούδια που αγαπήσαμε. Πρώτος καλεσμένος λοιπόν του ρυθμός Classics είναι ο Αντώνης Ρέμος σε μια ξεχωριστή συζήτηση που έδωσε στη Γιώτα Τσιμπρικίδου από τα πρώτα του βήματα μέχρι σήμερα. Θυμάται τους ανθρώπους που το σημάδεψαν, μοιράζεται στιγμές που καθόρισαν τη ζωή του, την καριέρα του και έρχεται σύντομα στο επίσημο κανάλι του ρυθμού, στο ρυθμό. Στο YouTube, στο ρυθμός Tube. Να το απολαύσετε. Τώρα Αντώνης Ρέμος, όπως σας είπα, και Δευτέρα και για τη συνέχεια Ελένη Φουρέιρα.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ελένη Φουρέιρα, αεροπλάνο. Έτσι ένα αεροπλάνο να παίρναμε και να πηγαίναμε σε μαγικούς προορισμούς. Ή μπορούμε να πάμε πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ απλά σε έναν κοντινό προορισμό που θα μας αλλάξει έτσι τη διάθεση. Τώρα θα μας αλλάξει τη διάθεση όμως και το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα. Φυσικά μιλάω για το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι που επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Save the date, 3η 21 Ιουλίου. Ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής. Παρουσιαστής αυτής της βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης. Θα ακούσετε χορούς, κέφια, γέλια, μουσική. Φυσικά με τους Νίκο Ζωηδάκη, Γογό Τσαμπά και Στέλλα Κονιτοπούλου με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων και φυσικά την είσοδο ελεύθερη. Ελεύθερες έρχονται και αβίαστες οι επιτυχίες σε πάρα πολύ λίγο. Βγαίνω σε ένα σύντομο break, αλλά μόλις επιστρέψω και Νίκο Οικονομόπουλο έχω και Απών και Παντελή Παντελίδη και Ήβια Δάμου και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. Stay tuned!
1: Κάθε τραγούδι κρύβει μία ιστορία και κάθε μεγάλος καλλιτέχνης αφήνει το δικό του αποτύπωμα.
2: Όταν είσαι πραγματικά μεγάλος, φαίνεται από τη συστολή που έχεις και από την ταπεινότητα. Mm. Πρέπει, η ταπεινότητα κρίνει τη μεγαλοπρέπεια ενός ανθρώπου.
3: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Έρχεται σύντομα στο επίσημο κανάλι του ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πού πας? Σε μένα μιλάς? Οτοπλάς, που άλλου να πας?
7: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
6: Οτοπλάς, που άλλου να πας?
8: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
9: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
8: Και η νομική προστασία?
9: Προστασία, αλλά νομική.
8: Και η απαλλαγή?
9: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
8: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market?
9: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
10: Αρχίζει!
11: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn!
10: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
11: Πού δηλαδή?
10: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό!
12: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Γιους και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Γιούσκ.
14: Scandinavian Sleeping and Living.
15: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
17: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
18: Τρουφαλντίνο
17: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
19: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
20: Φουλ και λίγα λες.
19: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
20: Εγγύηση? Τι μου λες?
19: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
20: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
19: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
21: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
22: Τι έχουμε?
21: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
23: κόκκιπε, κομπάνιο,
21: team colleague,
24: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
21: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
25: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους, γεμάτους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ, Λεωφόρος και Φυσίας 129, Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ, κοιμήσου όπου σου αξίζει. Να δω.

0: καλό. Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Αριστώ, ναι, ναι. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
1: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
2: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ Welcome Reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
3: 10

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλώς ήρθε στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε πανέτοιμοι να απολαύσουμε 10 επιτυχίες, ξεκινώντας με Νίκο Οικονομόπουλο που έρχεται σιγά σιγά και η συναυλία του και θα σας πω περισσότερα σε πάρα πολύ λίγο για αυτό, γιατί δεν το λέω τυχαία. Ωστόσο, επειδή μου ζητάτε πολύ, σήμερα τι έχετε πάθει, δεν ξέρω, για τα ζώδια μου λέτε, τι θα γίνει σήμερα, τι μέλη γενέστε, από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα. Το τετράγωνο Σελήνης Ερμή δημιουργεί συναισθηματικές παρεξηγήσεις και ένταση στις συζητήσεις. Απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή σε λόγια και σε αντιδράσεις, ιδιαίτερα για τους κριούς, τους καρκίνους, τους ζυγούς και τους εγώκερους του τρίτου δεκαημέρου. Εσείς να είστε λίγο προσεκτικοί. Με λίγα λόγια. Με λίγα λόγια λακωνικά και καλά, όπως τα λέει και ο Νίκος Οικονομόπουλος. Πιο επίκαιρος δεν θα μπορούσε να είναι.

0: Ο υδράργυρος σήμερα θα γράψει 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Αυτή ήταν η Δέσποινα Βανδύ. Θα ήθελα κι εγώ τι θα ήθελα. Θα ήθελα να πάρω τώρα ένα καραβάκι με τη SeaJet, να φύγω από εδώ και να φτάσω, παιδιά, σε μία ώρα στην Άνδρο. Το διανοήσαμε 24 και 50. Ή στην Τίνο να πάω με 37 και 70. Μόλις δύο ρίτσες. Πιο γρήγορα φτάνεις, παιδιά. Άνδρο και Τίνο, πιο γρήγορα από ό,τι να πας στο σπίτι. Μύκονο πάρω γρήγορα. Φεύγεις χαλαρά από τη δουλειά, τώρα έτσι όπως είσαι, και λες: παίρνω ένα μαγιό, μία πετσέτα και μία σαγιονάρα, ένα 4 διχάλα, κατάλαβες. Παίρνεις οι SeaJets και φτάνεις στο προορισμό σου γρήγορα, εύκολα και απλά. Λοιπόν, πριν πάμε να απολαύσουμε Πάνω και Άμμο και Ξέρεις Πολλούς, θα αναρωτηθώ εγώ: ξέρεις πολλούς, όπως το WhatsApp, ας πούμε, που αλλάζει συνέχεια, μεταμορφώνεται, γιατί? Για να εξυπηρετεί όλους εμάς. Οι under 30s, αυτή η γενιά που δυστυχώς δεν ανήκω, θα ήθελα, αλλά δεν ανήκω, 8 χρονάκια με εμποδίζουν από αυτή την προσφορά την καταπληκτική που φέρνει το WhatsApp. Οι νέοι λοιπόν κάτω των 30 έχουν το προνόμιο να απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια, γιατί τώρα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Γεια σου βρε WhatsApp, γεια σου Πάνω και Άμμο που έρχεσαι και ξέρεις πολλούς αμέσως τώρα στο ρυθμό.

0: ακούς 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: αγαπημένη Νατάσα Θεοδωρίδου, που αλλού στο ρυθμό 949, εδώ που παίζουν όλες οι επιτυχίες. Εγώ είμαι η Μαντόγα Στεράτου και θα είμαστε παρέα και σήμερα μέχρι και τις 10. Λοιπόν, πριν βγούμε σε σύντομο break, δύο πράγματα έχω να σου πω γρήγορα. Το ένα αφορά σε σένα, επιχειρηματία μου, που αν θέλεις να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της, είναι εδώ η Κοσμοτέ Telecom για σένα, που σου δίνει τη λύση με το σχήμα Magenta One Business για να μπορείς να συνδέσεις το σταθερό σου και τα εταιρικά κινητά σου και να έχεις εκπτώσεις και να έχεις υπηρεσίες που χρειάζεσαι και πολλά ακόμη, αρκεί να μπεις στο kosmote.gr / Magenta One Business και να μάθεις ακόμα περισσότερα και τι έτσι μπορείς να επωφεληθείς και να κερδίσεις. Και το δεύτερο που θέλω να σου πω είναι ότι σε πάρα πολύ λίγο θα βγάλω έναν από εσάς στον αέρα, διότι τι θα γίνει στο Κατράκιο Θέατρο. Νίκος Οικονομόπουλος, με λίγα λόγια, νέτα σκέτα και σταράτα, θα έρθει, θα είμαστε και εμείς εκεί εννοείται, έτσι, στο Κατράκιο Θέατρο για μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη επιτυχίες. Και τι σου έχω εξασφαλίσει? Όχι, πες μου, σε άφησα εγώ ποτέ, έτσι? Διπλές προσκλήσεις σου έχω, αρκεί να έχεις λίγο το νου σου, το αυτί σου εδώ. Θα ακούσεις Νίκο Οικονομόπουλο πολύ σύντομα, πολύ σύντομα, στον αέρα του ρυθμού. Οπότε, όταν όσο παίζει το τραγούδι, όσο παίζει όμως, εκεί σε θέλω, με παίρνεις τηλέφωνο στο, γράψ' το, 210-68-35-722, ξαναλέω, 210-68-35-722. Εγώ βλέπω τη γραμμή και μόλις ο Νίκος Οικονομόπουλος τελειώσει το τραγούδι που θα ακούσεις, θέλω να μου πεις ένα στίχο, να μου δώσεις έτσι τη συνέχεια του τραγουδιού για να πάρεις αυτόματα τη διπλή σου πρόσκληση και να πας από κοντά στη μεγάλη συναυλία του Νίκου Οικονομόπουλου την 3η 7 Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο. Οπότε συντονίσου και έχετε αυτή σου εδώ.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέτη Μαγκύρα.
2: Τι ξανοίγει τώρα με τα ψώνια.
3: Λάρωσε. Εγώ με τα ψώνια που ξέρει. Αν ξανοίγει,
2: επειδή έχει αδυναμία, σου έχω λύσει.
3: Σου βρήκε λύση ο Φορτούνη. Τα μαθαίνει.
2: Site dopamine. Dopamine site. Μπαίνει, βάζει το καλάδι όλα τα προϊόντα που θέλει να αγοράσει.
3: Ψωνίζει και μετά.
2: Τίποτα.
3: Πλασίμπο είναι.
2: Πλασίμπο είναι, ακριβώ.
3: Και ολοκληρώθηκε στην αγορά κανονικά.
4: Σώθηκε.
3: Να βάλω την καταβολή. Πώ.
4: Την καταβολή, βάλε, ναι.
3: Και γνωστές εταιρείες μέσα, δηλαδή μπορώ να βγω, ας πούμε, και να ψωνίσω μια εταιρεία.
2: Παιδί μου, κανονικό site. Απλά δεν ολοκληρώνεις ποτέ. Μου έχει συμβεί και αλλού αυτό.
3: Αυτό όμως είναι, ναι, πήγε αλλού το μυαλό μου και εμένα. Δεν ξέρω κατά πόσο. Δεν και τόσο ευχάριστο τελικά.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Πού πας?
7: Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
8: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
7: Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
9: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
3: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
2: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
3: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
2: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
3: Φτάσαμε κιόλας.
2: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
4: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
10: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
11: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
12: Πολτρώνε Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
13: Πολτρώνε Σοφά, solo divani, di qualità.
14: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
16: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
17: Hondo

Καλώστα μου, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώγα Στεράτου και παίρνω αυτό το συνωμοτικό, διότι σε λίγα λεπτά. Εντάξει, έκανα την πρώτη αποκάλυψη. Οκ, τι άλλο θέλεις? Θα ακούσεις Νίκο Οικονομόπουλο. Τώρα θα ακούσουμε Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμό. Αλλά γιατί αναφέρω τον Νίκο Οικονομόπουλο? Διότι θα σε στείλω με διπλή πρόσκληση στο Κατράκιο Θέατρο την 3η 7 Ιουλίου. Τι θέλω να κάνεις? Όταν πάρει ταυτί σου Νίκο Οικονομόπουλο, παίρνεις το 210-68-35-722 και εγώ σε βγάζω στον αέρα και συμπληρώνεις τους στίχους του τραγουδιού Πρέπει Δεν Πρέπει. Πρέπει να πάρεις. Άκου Νίκο Οικονομόπουλο και εκείνη την ώρα πάρε τηλέφωνο για να σε βγάλω στον αέρα και να παίξουμε.

0: πρέπει να μην δώσω εισιτήριο διπλό αφού το έταξα. Έλα ρε Σταυρούλα, πού είσαι ρε φίλη?
1: Έλα ρε παιδιά, πού να είμαι?
0: Έλα ρε, πού σε πετυχαίνω, στην κίνηση άμα σε ακούς?
1: Στην κίνηση και έχει πάρα πολύ ζέστη.
0: Πω, τι να σου πω για να σε δροσίζω, να σε στείλω Νίκο Οικονομόπουλο ρε φιλενάδα στο Κατράκιο Θέατρο?
1: Ρε φιλενάδα πρέπει να τραγουδήσω κιόλας.
0: Έλα ρίχτω γιατί δεν κρατιέσαι. Δώσε μου, πρέπει δεν πρέπει?
1: Σε θέλω.

0: Μα είμαι εδώ.
1: Εντάξει, έφυγες. Παίρνεις παρέα. Και πας στο Κατράκιο Θέατρο 3η 7 Ιουλίου να απολαύσεις Νίκο Οικονομόπουλο. Γιατί τα ξέρεις όλα τα τραγούδια απ' έξω, έτσι. Και μιας και που σου έχω στην παρέα μου, για πες μου, ποιο τραγούδι του είναι το αγαπημένο σου?
0: Ένα χρόνο ακριβώς.
1: Ένα χρόνο ακριβώς. Τι σου λέει αυτό το τραγούδι?
0: Με έχει πειγματίσει το τραγούδι από όταν βγήκε.
1: Α, ωραία. Να το τραγουδήσεις λοιπόν live και δυνατά. Και εγώ εκεί θα είμαι. Μπορεί να βρεθούμε και κάπου.
0: Τέλεια.
1: Έγινε, Σταυρούλα μου.
0: Φιλάκια,
1: να σε καλά, φιλάκια.
0: Ευχαριστώ.
1: Τι ωραία. Έπαιξα. Είδες, Σταυρούλα, πάρα πολύ εύκολο. Εγώ θα ξαναπαίξω Νίκο Οικονομόπουλο και καθ' όλη τη διάρκεια στις εκπομπές συντονίσου. Γιατί έτσι μου λες απλά ένα στίχο του αγαπημένου Νίκου και τελείωσε. Πας Κατράκιο Θέατρο. Και πριν βγω σε σύντομο break για να σε υποδεχτώ αμέσως μετά με 10 στη σειρά, σου δίνω και ραντεβού να τα πούμε από κοντά στο The Mall Athens, γιατί εκεί έχουμε το πρώτο Marks & Spencer Studio Concept στην Ελλάδα. Θα τα πούμε από κοντά και έχει τώρα, άκου να δεις, 25% προσφορά σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω έως και τις 28 Ιουνίου. Και δίνω και δώρο, γιατί έχω τρολαθεί σήμερα. Έχω τρολαθεί. Δίνω δώρα από εδώ, από εκεί. Όχι εγώ, του Marks & Spencer δηλαδή θα σου δώσει. Αρκεί να μου στείλεις το όνομά σου και τη λέξη Marks & Spencer και να πάρεις μέρος για την κλήρωση που θα πάρεις δώρο επιταγές αξίας 100 ευρώ από τα Marks & Spencer. Αυτά είναι. Μη μου φύγεις, έχω και άλλους διαγωνισμούς και τραγούδια. Εννοείται επιτυχίες.
2: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by DAY, με τον Γιώργο Κακοσέο.
3: Και ήσαν νότερα, λοιπόν, είσαι για μένα παρελθόν.
2: Ο κορυφαίος της γενιάς του, Γιώργος Κακοσέος, σε ένα exclusive live event. Τετάρτη, 1η Ιουλίου, στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show, Θωμά Ζάμπρας.
3: Ούτε εχθροί, όμως ούτε και φίλοι.
2: Χορηγός της βραδιάς, Λαβίαν Ροζ by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by DAY. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORA. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Μια έκρηξη.
8: Έκρηξη, πότε καλέ?
7: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
9: Έκρηξη τα καπή, σκοτώνονται 70 γέρι.
8: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
7: Η σπαρταριστή κομμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
10: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
8: Ποιος?
7: Έρχεται για να κάνει...
11: Παμ!
7: Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμη Σκλάβου.
12: Είμαι τόσο excited, πότε ξεκινάμε?
7: Η μεγάλη σφαγή των Βίτα Καπιαλίμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
13: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Δεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
14: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
15: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
16: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
11: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
17: Plus.
18: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
19: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
18: Δηλαδή?
19: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
18: Plus.
19: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
20: Πού πας?
21: Σε μένα μιλάς. Ο το Plus. Πού άλλου να πας?
22: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοχες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
21: Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
23: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
24: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
25: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
27: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
28: Άρα συμφωνούμε για full time.
27: Full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
29: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
27: μέχρι όσο δελογώ.
29: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
30: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους! Καλώς ήρθες στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα καθημερινά από τις 10. Και ισιώς μπήκαμε στην τέταρτη και τελευταία ώρα μας και για σήμερα. Πώς περνάει ο χρόνος, παιδιά, πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Είναι αυτό που λένε ότι άμα περνάς καλά, περνάει πολύ γρήγορα ο χρόνος, ή από την άλλη, γιατί υπάρχει και πάντα και η άσπρη πλευρά και η μαύρη, ότι λένε ότι ούτε έχεις άγχος. Δεν καταλαβαίνεις πώς περνάει ο χρόνος. Άγχος δεν έχω, οπότε περνάω καλά. Ελπίζω το ίδιο και εσύ είσαι έτσι εδώ στην παρέα μου. Αμέσως τώρα πάμε να απολαύσουμε 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Και θα παίξουμε και μετά, μείνετε εδώ.

αγαπημένο Σάκης Ρουβάς, δεν έχει σίδερα η καρδιά σου. Αχ, και να είχε σίδερα για να με φυλακίσει. Τι ωραίο τραγούδι, κλασικό και αγαπημένο. Σήμερα, στην Τρίτη, στις 8 η ώρα, στους σούπερ ήρωες του Αντένα, υπάρχει, παιδιά, μεγάλο σασπένση. Η απογραφή φέρνει τους εργαζόμενους στο μαγαζί. Μία Κυριακή με τον Ζαχαρία και την Έφη να συνεργάζονται άψογα και το Σπύρο με τη Σταυρούλα να αποσπώνται από τη δουλειά. Την ίδια ώρα, ο Αντώνης ασχολείται με ένα μυστηριώδη θαυμαστή και ο Περικλής προκαλεί αναστάτωση στο πόστο του. Μην χάσετε λοιπόν το νέο επεισόδιο του Σούπερ απόψε στις 8 στον Αντένα. Αγαπημένοι ηθοποιοί και πολύ ωραία σειρά αυτή. Πολύ ρεαλιστική θα πω εγώ. Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα.

0: τα κολλασμένα.
1: Στο Ρυθμός Classics, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
2: Ξαναψάχνουμε τραγούδια και ξανάρχεται ο Σταύρος Αραπίδης και μου λέει: επανήλθε, λέει ο Γιώργος Θεοφάνος, και λέει: έχω, λέει, κάποια τραγούδια. Μόνο ο Αντώνης θέλει να τα πει. Ένα, δύο, όσα θέλει. Όσα θέλει, όπως θέλει. Και μας φέρνει ο Αραπίδης μια κασέτα. Καθόμαστε εμείς έξω από ένα στούντιο. Καθόμαστε μέσα και ακούω. Έλα με τελειώσεις. Δεν έχω που να πάω.
3: Όλα επιτυχίες.
2: Τι σου έχω κάνει. Κάτσε ρε φίλε. Είναι αυτά τα τραγούδια. Πέσαμε κάτω. Δηλαδή με το έλα με τελειώσεις. Οκ. Okay. Πες του να μας φέρει κι άλλα πράγματα.
1: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Έρχεται σύντομα στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube.

0: γίνεται.
1: Και κάπως έτσι περάσαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Εγώ είμαι πρώτον πυλών για ένα πολύ σύντομο break και αμέσως όταν γυρίσω θα στείλω κάποιον από εσάς στην Κρήτη με τα εισιτήριά του από Πειραιά για Κρήτη πληρωμένα και την επιστροφή του από την ANEC Lines. Οπότε να έχετε κινητό αναχείρας και να μην φύγετε. Ωστόσο, έχω κι άλλο ένα μήνυμα για εσάς που είστε επιχειρηματίες και ψάχνετε τρόπους να εξελίξετε την επιχείρησή σας χωρίς να αυξήσετε τα έξοδά της. Η Cosmote Telecom είναι εδώ για σένα που σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business. Γιατί? Γιατί μπορείς να υποφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup για να είσαι πάντα online και μοναδικές εκπτώσεις. Στο cosmote.gr / Magenta One Business θα μάθεις ακόμα περισσότερα. Επιστροφή σε πολύ λίγο.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει Internet Backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
3: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή την αόσμη κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
2: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
4: Κάθε χρόνο, οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα. Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
5: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
6: Plus, plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Αρχίζει!
10: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
9: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
10: Πού δηλαδή?
9: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
11: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, τα Marks & Spencer. Ή αλλιώς, M&S γιορτάζουν το άνοιγμα του νέου τους καταστήματος στο The Mall Athens και σας προσκαλούν σε ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Ανακαλύψτε το πρώτο M&S Studio Store στην Ελλάδα. Το νέο concept καταστήματος που φέρνει μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών, περισσότερες επιλογές μόδας, νέες τεχνολογίες και για πρώτη φορά M&S Food Hall. Και έως 28 Ιουνίου επωφεληθείτε από την προσφορά 25% σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι με τη Μαντό Γαστερά του σε live εκπομπή, παιχνίδια και πλούσια δώρα για όλους. Στη συνέχεια, DJ του σταθμού ανεβάζει την ένταση με αγαπημένες μουσικές επιλογές, ενώ από τις 5 έως τις 8 το βράδυ τη σκυτάλη παίρνουν τα αλάνια του ρυθμού Άννα Ζυρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος με live εκπομπή, εκπλήξεις και πολλή διασκέδαση. Σας περιμένουμε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Marks & Spencer στο The Mall Athens στο επίπεδο 1 για μια μοναδική γιορτή γεμάτη μόδα, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση.
13: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
14: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
15: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
16: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
15: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
15: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
16: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
15: Φυσικά. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
15: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις SeaJets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
17: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
18: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη Ελληνικά Μάρκετ.
19: Καλώς ήρθε στο ρυθμό 949, είναι η Μαντώ Γαστεράτου και αμέσως τώρα θα απολαύσουμε Νίκο Οικονομόπουλο και όπου και αν πας και θα σου πω εγώ που θα πας. Ετοιμάσου για Κρήτη. Στείλε μου αμέσως τώρα μήνυμα τη λέξη Κρήτη στο Viber του ρυθμού 6937949949 και για σένα η Anek Lines με τον αέρα τους, με την ωραία τους έτσι εξυπηρέτηση και το ταξίδι όνειρο είναι εδώ για σένα για να σε στείλει και να σε γυρίσει με δωρεάν εισιτήρια από Πειραιά για Κρήτη με επιστροφή για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και το γιοταχή σου. Καλά, εντάξει, τα τίναξε όλα στην μπάγκα η Anek Lines. Δεν υπάρχει, γιατί στην Anek Lines σχεδόν 60 χρόνια η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει και τώρα ενώνει και δύο νέους προορισμούς. Μήλο και Σέριφο, παρακαλώ. Στείλε τα μηνυματάκια σου για να πας Κρήτη και να γυρίσεις δωρεάν. Άντε,

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και κάπως έτσι έφτασε το σημείο που εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Θα σας ευχηθώ να περάσετε πάρα πολύ όμορφα, ό,τι μα ό,τι και αν κάνετε, και να έτσι έχετε ένα πολύ όμορφο μεσημεράκι Τρίτης. Θα έρθει ο Γιάννης Κατινάκης σε πάρα πολύ λίγο και απόψε, αν δεν έχεις έτσι σχέδια για να βγεις αλλά θέλεις να ράξεις το σπίτι, να συντονιστείς στις 8 στον Αντένα, γιατί έρχεται καινούριο επεισόδιο στο Σούπερ με πάρα πολλές εξελίξεις και χαμό μέσα στο μαγαζί. Μη χάσετε λοιπόν αυτό το νέο επεισόδιο απόψε στις 8. Το Σούπερ ανοίγει τις πόρτες του για εσένα στον Αντένα. Τα λέμε αύριο στις 10 η ώρα το πρωί. Πολλά φιλιά από μένα, bye!
1: Κάθε τραγούδι κρύβει μία ιστορία. Και κάθε μεγάλος καλλιτέχνης αφήνει το δικό του αποτύπωμα.
2: Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
3: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Έρχεται σύντομα στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube.
4: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το Ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
5: Στους Miami Heat θα συνεχίσει την καριέρα του στο NBA ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Το μεγάλο trade ολοκληρώθηκε για τον Έλληνα Superstar, ο οποίος κλείνει ένα σπουδαίο κεφάλαιο στην αγωνιστική του ζωή μετά από 13 χρόνια στους Bucks. Το μυθικό συμβόλαιο του Γιάννη στους Heat μπορεί να του αποφέρει έως και 275 εκατομμύρια δολάρια για τα επόμενα 4 χρόνια. Στο ποδόσφαιρο, ο έμπειρος Ολλανδός αμυντικός Στέφαν Ντεφράι συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στο Παναθηναϊκό, υπογράφοντας συμβόλαιο έως το 2028. Καθοριστική εξέλιξη για το νέο στάδιο Καραϊσκάκη, καθώς ο Δήμος Πειραιά ενέκρινε τα σχέδια για τη δημιουργία ενός ποδοσφαιρικού γηπέδου που θα ξεπερνά τις 50.000 θέσεις. Στο Μουντιάλ, η Αργεντινή κέρδισε με 2-0 την Αυστρία και προκρίθηκε στους 32 της διοργάνωσης ως πρώτη, με πρωταγωνιστή τον Μέση που σκόραρε 2 γκολ και έγινε ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στη διοργάνωση με 18 τέρματα συνολικά. Η Γαλλία κέρδισε με 3-0 το Ιράκ, η Νορβηγία με 3-2 τη Σενεγάλη και αμφότερες προκρίθηκαν, η Ορδανία Αλγερία 1-2.
4: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
10: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
11: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
12: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
13: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
14: Πονάς, έχεις πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνο στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
15: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. People have repower.
16: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
18: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
17: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
19: Για την τέλεια. Μαστιχοτήφη.
17: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
20: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
17: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
21: Και αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
17: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
22: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
17: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
23: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
3: Αυτός είναι ο σκοπός!
2: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
3: άντε και φυλάκια!
4: Ας πιούμε σε αυτό.
5: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
6: Φραπέ, χαλαρά.
7: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.
8: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
9: Αυτός είναι ο σταθμός μου.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο Ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 5 θα ακούσεις και Γιάννη Κατινάκη στα αυτάκια σου. Μπαίνει κόσμο στο στούντιο, δεν κλείνουν οι πόρτες, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Έχουμε όλοι μάτι, αλλά θα τα καταφέρουμε όλα γιατί σου έχω πρώτον επιτυχιάρες για να ανέβει το κέφι. Δεύτερον, πάρα πολλούς διαγωνισμούς, δώρα και εννοείται το μοναδικό τρίμερο στην Τίνο για έναν τυχερό και την παρέα του φυσικά. Όμως, αρχινά όπως πρέπει και όπως αρμόζει με Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα, παρότι Τρίτη δηλαδή είναι σήμερα, τι μέρα είναι. Βεβαίως Τρίτη, αλλά τώρα θα ακούσεις Δευτέρα, γιατί έτσι γουστάρουμε. Δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου.

Ο Γιώργος ο Σαμπάνης μπορεί να μην ξέρει τι θέλει με μένα. Εσύ όμως ξέρεις πάρα πολύ καλά, γιατί έχεις κάνει την πιο ωραία και σωστή επιλογή. Να είσαι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννη Κατινάκη μέχρι και τις 5 με πάρα πολλά δώρα, πάρα πολλούς διαγωνισμούς. Και ό,τι θες, μόνο εδώ θα το βρεις. Πριν πω αυτά που πρέπει να πω, να δώσω πολλά φιλιά στην Ελένη που μου λέει: Γεια σου βρε Γιάννα ρε, γεια σου βρε Ελένη μου. Και στον φίλο Μπάμπη, ο οποίος μου στέλνει από το μακρινό Καμερούν αυτή τη φορά, κανείς δεν ξέρει. Είναι στα καράβια ο φίλος Μπάμπη και κάθε φορά μου στέλνει από κάθε γωνιά του πλανήτη. Α, όχι, είναι στην Κεφαλονιά τώρα, εδώ πέρα στα Πάτρια εδάφη. Τα φιλιά μας και στην Κεφαλονιά. Και τώρα, ενημέρωση σωστή και όπως πρέπει. Γιατί ελπίζω πραγματικά να είσαι έτοιμος για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Έρχεται το Art Tech The Road Show, τα αγγλικά μου πια, της Cosmote Telecom που φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. 16 πόλεις και απολαμβάνεις τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές και συναρπαστικές AI εμπειρίες. Τάπα, ξαλάφρωσα και είμαι έτοιμος για Θοδωρή Φέρη. Δώσε λίγο. Έχουμε σταμάτα. Μ' αρέσει, είναι λίγο. Σταμάτα λοιπόν να με βασανίζεις. Κουράστηκα πίκρες να μου χαρίζεις. Άσε με μόνο μου και κλείνω εκεί.

0: Επίθεση λοιπόν μας επιτέθηκε ο Νίκος ο Μακρόπουλος, αλλά να σου πω κάτι. Μας άρεσε και πάρα πολύ γιατί τον αγαπάμε πάρα πολύ εδώ στο ρυθμό 949, που ούτως ή άλλως ακούμε μόνο επιτυχίες. Και εσύ θα ακούς και Γιάννη Κατινάκη στα αυτάκια σου μέχρι και τις 5 για να τα περάσουμε εξαιρετικά, συγκλονιστικά, τολμώ να πω. Και πριν σου πω για την υπερδιαγωνισμάρα μας, γιατί ναι, δεν σε καθυστερώ άλλο, θέλω να σου πω ότι εάν πληρώνεις πολλά για το συμβόλαιο του κινητού σου, τέρμα αυτά τα πράγματα, παιδιά. Δεν γίνεται αυτό τη συνθήκη να πληρώνουμε 3 νεφρά για το κινητό μας. Θα το αλλάξεις τώρα με τη νέα κινητή τηλεφωνία Horizon που φέρνει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Μπες λοιπόν μία horizon.gr να μάθεις περισσότερα και αφού μπεις, στείλε μου και στο Viber μας 6937-949-949 το αγαπημένο σου νησιώτικο να βγεις, να μου το τραγουδήσεις για να μπεις στην κλήρωση για ένα συγκλονιστικό τριήμερο στην Τίνο δώρα από εμάς για εσένα. Επαναλαμβάνω, 6937-949-949 το αγαπημένο σου νησιώτικο, βγαίνεις, το τραγουδάς και μπαίνεις στην κλήρωση για μια τριήμεράρα στην Τίνο να λιάσεις την κορμάρα σου, να περάσεις εξαιρετικά. Πάω να τσεκάρω μηνύματα και επιστρέφω με ακροατή.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
2: Ξανοίγησε τώρα με τα ψώνια.
3: Λάρωσε. Εγώ με τα ψώνια που ξέρεις, έχω αδυναμία.
2: Επειδή έχεις αδυναμία, σου έχω λύση.
3: Σου βρήκε λύση ο Φορτούνης. Τα μαθές.
2: Site dopamines. Dopamine site. Μπαίνεις, βάζεις το καλάδι όλα τα προϊόντα που θέλεις να αγοράσεις.
3: Ψωνίζεις και μετά.
2: Τίποτα.
3: Πλασίμπο είναι. Πλασίμπο
2: είναι, ακριβώς.
4: Και ολοκληρώνεις την αγορά κανονικά.
3: Σώθηκε.
4: Να βάλω την καταβολή.
3: Την καταβολή, βάλε, ναι.
4: Έχει και γνωστές εταιρείες μέσα, δηλαδή μπορώ να βγω, ας πούμε, και να ψωνίσω μια εταιρεία.
2: Παιδί μου, κανονικό site. Απλά δεν ολοκληρώνεις ποτέ. Μου έχει συμβεί και αλλού αυτό.
3: Όμως είναι, ναι, πήγε αλλού το μυαλό μου και εμένα.
4: Δεν ξέρω κατά πόσο.
3: Δεν και τόσο ευχάριστο τελικά.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
8: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
7: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
10: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
11: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
12: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Αρχίζει.
2: Δεν νόησαμε, παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
1: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
2: Πού δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
4: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
5: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
4: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
5: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
4: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
5: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
6: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
7: Αυτό το καλοκαίρι εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappi και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappi, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
8: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και τώρα, εντάξει, Γιάννης Κατινάκης, θα ξέρεις πια συστήνομαι κάθε μέρα περίπου 8 φορές την ημέρα. Τέλος, πάμε σε σημαντικά, γιατί είναι η στιγμή να βγεις στον αέρα, να μου τραγουδήσεις το αγαπημένο σου νησιώτικο και να κερδίσεις, αχ, τι θα κερδίσεις, ένα συγκλονιστικό τριήμερο στην Τίνο για εσένα και την παρέα σου, στο υπερσυγκλό Αιωλής Τίνος Suites και ακτοπλοϊκά θα τα πλήρωνες, νομίζεις? Όχι, αγάπη μου, δωράκι τζαμπουίτα από την αγαπημένη CJ's. Έχεις παράπονο, είσαι πραγματικά αχάριστος. Και έχω κορίτσι να με περιμένει στη γραμμή, το οποίο τώρα μία το άκουγα να ακούγεται 12 χρονών, μία 40. Κανείς δεν ξέρει. Λίγη υπομονή να δώσω σήματα, γιατί να σου πω κάτι, ήρθε η ώρα να παίξουμε.
9: Έλα να πάμε στο νησί.
10: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
8: Ο απατής. Φίλη μου, είσαι εδώ?
11: Εννοείται πως είμαι εδώ.
8: Είπες ότι είσαι 20 χρονών στο τηλέφωνο.
11: Σωστά.
8: Διατείνεσαι δηλαδή ότι είσαι 20 χρόνων. Εγώ δεν σε πιστεύω.
11: 20 χρονών είμαι, κλεισμένο.
8: Γεννημένη.
11: Πάω στο 21 κιόλας.
8: Τι, το 21 γεννήθηκες?
11: Όχι, πάω στο 21 λέω κιόλας.
8: Μάλιστα. Πότε γεννήθηκες? Χρονολογία, πες μου γρήγορα τώρα, μπαμ μπαμ.
11: 2006.
8: Το 6 και είσαι 21?
11: Πάω στο 21, είπα.
8: Το 6 είχα μπει στην εμεινόπαυση, παιδιά. Τα πράγματα ήταν δύσκολα. Είχα ήδη συμπληρώσει ένσημα. Το 6 και είναι πια ενήλικοι άνθρωποι του 6, ε.
11: Σωστά.
8: Έξι και ο γλουτός να φέξει. Πώς σε λένε, φίλοι μου?
11: Είμαι η Βασιλεία.
8: Βασιλεία, και από πού με καλείς?
11: Από Περιστέρι.
8: Και εσύ από Περιστέρι? Μια εβδομάδα από Περιστέρι με παίρνετε, παιδιά.
11: Είμαστε πολύ από το Περιστέρι που σας ακούμε.
8: Μα με στην κουτσουλιά εντός του. Τόσο Περιστέρι και 18 ώρα δεν έχω ξανασυναντήσει τη ζωή μου. Τέλος πάντων, τα φιλιά μου στο Περιστέρι το αγαπάμε ούτως ή άλλως. Είσαι έτοιμη να μου
11: τραγουδήσεις?
8: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι έτοιμη να μου τραγουδήσεις?
11: Ναι, ναι.
8: Τι θα πει?
11: Το στην Πάρα και στην Άξο, βέβαια θα πω στην Τίνο και στην Άξο εγώ.
8: Έγινε ένα μικρό ρεμίξ, μια μικρή διασκευή, την εκτιμώ πάρα πολύ που προσαρμόζεσαι. Για πάμε.
11: Εφέτο ονειρεύομαι μια βαρκά να σου φτιάξω και να σε πάρω κούκλα μου να πάμε για την Άξο. Στην Τίνο και στην Άξο, τον αέρα σου να αλλάξω, τον αέρα σου να αλλάξω. Όχι, στην Τίνο και στην Άξο.
8: Όχι, δεν λες τίποτα. Συγγνώμη, μου ήρθε και ένας βήγας. Μπράβο! Μπράβο, θα στηρίξουμε την προσπάθεια. Δώσε! Α, το λέει και κοίτο!
11: Ναι.
8: Α, συγγνώμη, παράληψη δική μου. Γιατί λέω, κάνει το remix με την Τίνο, μην έχει βάλει και ένα όχ. Μην το έχει αλλάξει όχι, όλο το τραγούδι.
11: Όχι.
8: Εντάξει, εκεί πέρα έμεινε πεσί στο στίχο. Μπράβο, φίλη Βασιλεία. Εκτιμώ την ενέργεια, εκτιμώ τη διάθεση, εκτιμώ την νότα. Και η νότα σε εκτιμάει, γιατί δεν την πάτησε. Και σου λέει ήταν ευγενική η Βασιλεία απέναντί μου, δεν με πόνεσε. Και καλή, καλή επιτυχία θα ευχηθώ. Μείνε λίγο στη γραμμή σου να πάρω τα στοιχεία σου.
11: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
8: Και εγώ σε ευχαριστώ πολλά πολλά φιλάκια. Και εμείς περνάμε κατευθείαν σε Νίκο Οικονομόπουλο. Με λίγα λόγια, δυνάμωσε ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου. Με λίγα...

0: Ναι, ναι, κανέναν άλλον. Εσένα έχω μόνο, αγαπημένε μου φίλε, αγαπημένε μου ακροατή. Εδώ τελείω ρυθμικά κατάλαβε. Είσαι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσει μόνο επιτυχίε. Και για δύο ώρε ακόμα για να με χορτάσει τα μέχρι στα αυτάκια σου, Γιάννη Κατινάκη. Από την καρδιά του καλοκαιριού, εδώ πέρα, από την έρημο Σαχάρη στου 45 βαθμού Κελσίου, που σιγοψινόμαστε όλοι ω αν τη Σεφταλιά. Δύσκολε ημέρε, υδρότα πολλή. Όμω εγώ είμαι εδώ, στι επάλξει δεν φεύγω μέχρι να μπει το τέλο του Ιουλίου. Ωστόσο, περιμένω την αγάπη σου, μου τη δίνει λίγο σήμερα στο Viber. Έχω και την Άννα και την Αργυρό που μου έχουν στείλει μήνυμα. Θέλω κι άλλα όμως, το 6937-949-949. Και δεν τελειώσαν εδώ τα δώρα. Σου έχω και σήμερα πολλούς διαγωνισμούς και δώρα να φαν κικότες. Οπότε, όσο περνάω σε διάλειμμα, εσύ μένεις μαζί μου γιατί σου έχω ετοιμάσει πάρα πολλά. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει μία νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the E με την ίδια Δάμου.
2: Είπες πως θα είμαστε εμείς.
1: Η εκρηκτική και πολυδιάστατη Ίδια Δάμου σε ένα exclusive live event έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 27 Ιουνίου.

0: Χορηγός της βραδιάς, La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάτου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by Day.
1: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
5: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
10: Μια έκρηξη.
11: Έκρηξη. Πότε καλά.
10: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
12: Έκρηξη τα καπί, σκοτώνονται 70 γέρι.
11: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
10: Η σπαρταριστή κωμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
13: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
12: Ποιος.
10: Έρχεται για να κάνει...
6: Παμ!
10: Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμι Σκλάβου.
14: Είμαι τόσο excited. Πότε ξεκινάμε?
10: Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπιαλίμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
15: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Hellenic Seaways. Το καταπράσινο στολίδιο του Σαρονικού σε περιμένει να το ανακαλύψεις. Πόρος. Δύο μικρά νησιά, η Σφαιρία και η Καλαβρία, ενωμένα με μία μικρή διόρυγα. Και εσύ στη μέση μιας από τις πιο όμορφες καλοκαιρινές αποδράσεις. Περπάτησε στον παραδοσιακό οικισμό που απλώνεται αμφιθεατρικά στη Σφαιρία, ανάμεσα σε επιβλητικά νεοκλασικά και γραφικά καλντερίμια. Κάθε βήμα και μία εικόνα. Κάθε γωνιά και μία ιστορία. Και όταν πέσει ο ήλιος, η Πούντα σε περιμένει. Η πιο αυθεντική ψαράδικη γειτονιά του νησιού, γεμάτη χρώματα, μυρωδιές και χαμόγελα. Εδώ η μέρα γίνεται νύχτα με παρέα, ουζάκι, ψαρομεζέδες και εκείνη την ανεμελιά που μόνο το καλοκαίρι χαρίζει. Πόρος. Χαλαρός, όμορφος και γεμάτο ζωή. Ένα νησί που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς, το ζεις. Με τα αέρο high speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα. Τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο HellenicSeaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
16: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
17: Για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
18: Ας πιούμε σε αυτό.
19: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
20: Φραπέ, χαλαρά.
21: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
18: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
20: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο στην Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
22: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
23: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
24: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
25: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
26: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
27: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
28: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
29: Hondo Center. 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινέ.

Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949. Καλησπέρα, καλησπέρα και χαίρετε τις εσπέρες. Να μιλάμε και κυριλάτε καμιά φορά. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, θα είμαι μαζί σου για 2 ώρες ακόμα μέχρι και τις 5. Και έχουμε να κάνουμε πράγματα και θάματα. Διαγωνισμούς, έχω κι άλλους δώρα. Πάρα πολλά. Δεν πάει ο νου σου. Δεν θα ξέρεις πού να τα βάλεις τόσα δώρα. Μην πάει το μυαλό σου το κακό. Και επίσης έχω πάρα πολλές επιτυχίες για να ανέβει το κέφι και να γίνει αυτή η μίζερη τρίτη λιγότερο μίζερη. Αρχινάω με Ζόζεφιν και Νίνο. Τι κάνεις, ζεσταίνω μείνει η απάντηση. Αλλά είναι ντουέτο και μάτω καψούρα και έρωτα. Οπότε θα σε παραστήρει και εσένα, θα λέγε κανείς. Δυναμώνεις την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου.

Και εγώ θυμάμαι πολλά και ταράζομαι. Άστα τώρα, μη τα σκαλίζουμε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Θα είμαι εδώ. Και έχω τώρα να πω πολλά, έχω να πω παιδιά. Διότι απευθύνομαι σε σένα, φίλε ακροατή ταλαιπωρημένη που είσαι τώρα στην Κηφισίας και έχεις πραγματικά αγανακτήσει. Λες, έχω σιγοψηθεί, είμαι σαν ένα αυγό, μάτι τηγανιτό. Θέλω να φύγω από την Αθήνα, ρε παιδάκι μου, δεν αντέχω άλλο. Αφέσου πάνω μου, αφέσου σε μένα και στην Blue Star Ferries φυσικά την αγαπημένη, η οποία σου κάνει δώρο ακτοπλοϊκά για Μοργό. Αγαπάμε Μοργό, είναι και το αγαπημένο νησί της μαμάς μου. Τι έχεις να κάνεις λοιπόν? Στέλνεις στο Viber μας 6937 949 949, Αμοργός και, ένα ακόμη, και Γιάννη είσαι είσαι sex symbol, βεβαίως. Αμοργός και Γιάννη είσαι sex symbol στο 6937 949 949, για να κερδίσεις τα ακτοπλοϊκά για από την Blue Star Ferries την αγαπημένη. Όμως δεν τελειώνουν εδώ οι ενημερώσεις, γιατί θέλω να σου πω ότι Παρασκευή 26 Ιουνίου ο ρυθμός 949 και τα Marks and Spencer σου δίνουν ραντεβού στο The Mall Athens για το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης. Έχουμε 10 με 2 Μαντόγα Στεράτου και 7, δεν είμαι καλά, και 5 με 8 τα Αλάνια μας με Άλεξ Μαρκάζο και Άννα Ζιρδέλη. Τα Παπαναγία μου όλα όπως έπρεπε. Και τώρα χαλαρώνουμε και αφινόμαστε στα μαγικά χεράκια του Γιώργου Κακοσέου. Και ισανότερα δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: Στο Ρυθμός Classics, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Ξαναψάχνουμε τραγούδια και ξανάρχεται ο Σταύρος Αραπίδης και μου λέει: Επανήλθε, λέει ο Γιώργος Θεοφάνος, και λέει: Έχω, λέει, κάποια τραγούδια. Μόνο ο Αντώνης θέλει να τα πει. Ένα, δύο, όσα θέλει. Όσα θέλει, όπως θέλει. Και μας φέρνει ο Αραπίδης μια κασέτα και καθόμαστε εμείς έξω από ένα στούντιο. Καθόμαστε μέσα και ακούω: Έλα με τελειώσεις. Δεν έχω που να πάω.
2: Όλα επιτυχίες.
1: Τι σου έχω κάνει, κάτσε ρε φίλε. Τι είναι αυτά τα τραγούδια. Πέσαμε κάτω, δηλαδή με το έλα με τελειώσεις. Οκ, πες του να μας φέρει και άλλα τραγούδια.
0: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Έρχεται σύντομα στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube.

0: Έλα και σου έχω αναδύσει. Εδώ είμαστε μέσα στο κέφι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 5 Γιάννης Κατινάκης, φυσικά και θα είμαι μαζί σου. Και τώρα θα είσαι και εσύ μαζί μου εδώ πέρα. Θα βγεις ζωντανά στον αέρα για να παίξουμε και να πάρεις δωράρα. Τι έχεις να κάνεις? Καλείς τώρα στο 210-6835-722, επαναλαμβάνω, 210-6835-722, καλείς για να βγεις να παίξουμε και να πάρεις δωράρα από μένα για σένα με πάρα πολύ αγάπη. Και όσο καλείς, εγώ θέλω να σου πω ότι πρέπει όπως και δίποτε να βάζουμε τα αντιλιακά μας. Γι' αυτό είναι εδώ η Fresiderm, η αγαπημένη, που έχει αντιλιακό stick για τους μικρούς μας φίλους, που είναι διάφανο με ανάλαφρη υφή και πανεύκολη εφαρμογή, και έχει και αντιοξειδωτική δράση, έτσι. Και για τους μεγάλους έχουμε το νέο Glass Clear Stick με υψηλή προστασία ευρέως φάσματος. Για να δω τι γίνεται με τις γραμμές μου. Λίγο σέρνεστε, παιδιά. Έλα, πάμε λίγες ακόμα. 2-10-68-35-722, μην τρελαθώ. Έφυγα να τις σηκώσω τις γραμμές και επανέρχομαι.
1: Υπάρχουν μέρες που τελειώνουν ακριβώς όπως τις είχες φανταστεί. Και υπάρχουν και εκείνες που θα ήθελες να τελειώσουν λίγο διαφορετικά. Όπως και αν ήταν η σημερινή σου μέρα, πάντα υπάρχει ένα τελευταίο τραγούδι. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι θα ήθελες να ακούσεις πριν κοιμηθείς απόψε. Εκείνο που σου φτιάχνει τη διάθεση, που σε ηρεμεί, που σε ταξιδεύει ή που θέλεις να μείνει μαζί σου λίγο ακόμα. Στείλ το μεχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949 6937 949 949. Και αν το επιλέξουμε, θα το ακούσουμε μαζί.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
7: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
12: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
13: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
12: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
14: για την τέλεια. Μαστιχωτή υφή.
12: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
15: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
12: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε γιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
16: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
12: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
17: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
12: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
18: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
19: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
21: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
22: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
23: Πολτρώνα Σοφά, solo divani
24: di qualità.
25: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
26: Άντε, προχώρα!
27: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα Flash στο προηγούμενο αιώνα!
28: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
29: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
30: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
31: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
29: άλλαξέ το.
31: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
0: Γεια σου και πάλι εδώ είσαι στην καλύτερη παρέα, εδώ στο ρυθμό 949 που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και Γιάννη και την Άκη μαζί σου μέχρι και τις 5. Τώρα όμως, εκείνη η ώρα ήρθε η στιγμή να σε βγάλω στον αέρα να παίξουμε και να πάρεις δωράρα από μένα για σένα με πάρα πολύ αγάπη. Έχω κορίτσι στη γραμμή και κατευθείαν το καλησπερίζω.
32: Ναι. Γεια σου Γιάννη.
0: Γεια σου φίλη, πώς σε λένε?
32: Είμαι η Ελένη.
0: Είσαστε δύο άτομα, άκουσα δύο άτομα τώρα.
32: Όχι, όχι, εγώ, μόνη μου.
0: Είσαι μόνη σου, όπως εγώ ακούω φωνές πια και απολωλένω, με ήρθε και η δική μου στιγμή, πόσο θα άντεχα.
32: Όχι, όχι, όχι.
0: Ελένη, από πού με καλείς?
32: Από Αργυρούπολη.
0: Αργυρούπολη, έχω έρθει στην Αργυρούπολη, δεν νομίζω. Έχετε ωραία παιδιά εκεί?
32: Έχουμε.
0: Δεν το πεις
32: μου
0: πολύ.
32: Έχεις έρθει βασικά λίγο πιο δίπλα, στον Άγιο Δημήτριο, στο Μετρομόλ.
0: Έχω έρθει εκεί βεβαίως. Είχες έρθει να με δεις από κοντά?
32: Όχι, δούλευα.
0: Ντροπή και έσχος. Είναι λόγος παρέτησης αυτός. Παρετούμε να δω για ένα κατινάκι. Κάποια πράγματα πρέπει να μπαίνουν σε σωστές προτεραιότητες, παιδιά. Λοιπόν, είσαι έτοιμη να παίξουμε?
32: Ναι, ναι, πανέτοιμη.
0: Θα ακούσεις ατάκα και θα πρέπει να μου βρεις τη συνέχεια. Και τρία, πάνε. Και δύο, και ένα, και φύγαμε.
33: Καλημέρα.
34: Καλώς την. Τι έκπληξη είναι αυτή?
33: Έχεις δουλειά, μήπως ενοχλώ?
34: Όχι, καλέ. Στολίζω έτσι λίγο.
0: Στολίζω έτσι λίγο και επίκαιρε, τάκα, δεν μπορείς να πεις χριστουγεννιάτικη. Σωστή. Λοιπόν, να βοηθήσω.
1: Αχ, ναι, για βοήθα.
0: Θα δώσω δύο επιλογές. Έτσι λίγο για την καντεμιά ή έτσι λίγο για το κακό.
1: Για το κακό,
0: Καλά πάρκαρε εκεί που είσαι. Καλά είσαι.
1: Για το κακό.
0: Μα πώς το βρήκες, φίλη μου, άραγε. Τι μαντικές ικανότητες είναι αυτές, με τρομάζεις. Λοιπόν, αχ, καλή, μην να πατήσω τα ακουστικά, δεν είμαι καλά πια. Και εγώ θα σου δώσω, άκου τώρα, γιατί σου έχω Δημητριάδης Action Stores και σου έχω τώρα εγώ ό,τι χρειάζεσαι για την παραλία ή και για κάμπινγκ, άμα πηγαίνεις. Σου έχω ανθεκτικά σκίαστρα, ομπρέλες, ψυγειοτσάντες, σκηνές και επιπλα κάμπινγκ από τη Χούπα. Και σου δίνω εγώ τώρα προσφορά, δωρεπιταγή, 150 ευρώπουλα να πας να ψωνίσεις ό,τι θέλεις.
1: Φοβερά, φανταστικά και καιρός να δοκιμάσω και κάμπινγκ.
0: Αχ, καλέ, το πιστεύω. Τώρα το είδα. Έχει κατάστημα στην Νέα Φιλαδέλφεια και στην Αργυρούπολη.
1: Αλήθεια, τώρα το μαθαίνω κι εγώ.
0: Καλά, τώρα... ορκίζομαι, δεν ήταν στημένο. Πες ότι δεν ήταν στημένο.
1: Όχι, μα δεν ήταν. Τώρα το μαθαίνω κι εγώ, δεν ξέρω ότι υπάρχει κατάστημα.
0: Εξαιρετικό. Λοιπόν.
1: Εντάξει, τέλεια.
0: Φίλοι, περίμενε λίγο. Περίμενε να φωτογραφίσεις το τηλέφωνό σου να είσαι έτοιμη.
1: Ναι.
0: Είσαι πανέτοιμη και πολλά φυλάκια.
1: Τέλεια, φυλάκια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, φίλοι μου. Και εμείς περνάμε κατευθείαν σε Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμό. Δυνάμωσε την ένταση. Ακολουθεί Γιώργος Σαμπάνης και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: ρυθμός 949.
1: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Εγώ όμως σ' αγαπάω πολύ, γιατί είσαι εδώ κάθε μεσημέρι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης, για μία ώρα ακόμα θα είμαι μαζί σου. Και πριν περάσω σε διάλειμμα, έτσι σα πού, θέλω να σε ενημερώσω και να σου πω ότι ελπίζω πραγματικά να είσαι έτοιμος για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Γιατί έρχεται το Art Tech The Road Show της Κοσμοτέ Telecom. Telecom, παιδιά, μίλα, παιδί μου, μην ξεχνάς τα αγγλικά σου που δεν τα ξέρεις τόσο άλλος. Φέτος λοιπόν, το Art Tech The Road Show της Κοσμοτέ Telecom γυρίζει όλη την Ελλάδα σε 16 πόλεις και απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές και συνασπαστικές. Εντάξει, δεν πάω να μιλήσω. Συναρπαστικές AI εμπειρίες. Περνάω σε break να πάω να μάθω να μιλάω και επιστρέφω έτοιμος για όλα.
1: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
2: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή την Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
1: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Άντε, προχώρα!
4: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας στο προηγούμενο αιώνα!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
9: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
10: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου τα Marks & Spencer ή αλλιώς M&S γιορτάζουν το άνοιγμα του νέου τους καταστήματος στο The Mall Athens και σας προσκαλούν σε ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Ανακαλύψτε το πρώτο M&S Studio Store στην Ελλάδα, το νέο concept καταστήματος που φέρνει μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών, περισσότερες επιλογές μόδας, νέες τεχνολογίες και για πρώτη φορά M&S Food Hall. Και έως 28 Ιουνίου επωφεληθείτε από την προσφορά 25% σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι με τη Μαντό Γαστερά του σε live εκπομπή, παιχνίδια και πλούσια δώρα για όλους. Στη συνέχεια, DJ του σταθμού ανεβάζει την ένταση με αγαπημένες μουσικές επιλογές, ενώ από τις 5 έως τις 8 το βράδυ, τη σκυτάλη παίρνουν τα αλάνια του ρυθμού Άννα Ζυρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος με live εκπομπή, εκπλήξεις και πολλή διασκέδαση. Σας περιμένουμε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Marks & Spencer στο The Mall Athens στο επίπεδο 1 για μια μοναδική γιορτή γεμάτη μόδα, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
12: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
13: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
14: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
16: Πάμε δυνατά και σταθερά.
15: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
17: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
15: μέχρι όσο θέλω εγώ.
17: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
18: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
19: Ένα, δύο, τρία. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
20: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.

0: σε 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα και πάλι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες για να ανέβει το κέφι και να τα περάσεις εξαιρετικά μαζί μας. Όπου και είσαι τώρα, είναι μια δύσκολη ώρα με πάρα πολύ ζέστη και πάρα πολύ κίνηση. Οπότε, μόνο εμείς μπορούμε να σε αναλάβουμε και να σε ηρεμήσουμε. Και ξεκινάω την ώρα με πολύ αγαπημένη Ρία Ελληνίδου, έτσι για να κουνήσεις την κορμάρα σου, όπου και είσαι. Κηφισίας, Κηφισό, Αλεξάνδρας, Μεσογείων. Όπου και είσαι, θέλω να λυκνήσεις και να κεφάρεις, ρε παιδάκι μου. Δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου.

Έτσι, έτσι. Βαλάντη μέσα στην καψούρα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσει μόνο επιτυχίε. Και Γιάννη Κατινάκη μέχρι και τι 5. Ήμουν, είμαι και θα είμαι εδώ για σένα για να τα περάσουμε εξαιρετικά. Και άκου τώρα, έχω πολλά να σου πω. Πού να αρχίσω? Θα αρχίσω από το Toy Story 5 που επιστρέφει βεβαίω μία από τι πιο αγαπημένε κινηματογραφικέ παρέ όλων των εποχών από 18 Ιουνίου στα Village Cinemas. Οπωσδήποτε θα πα, δεν το χάνει αυτό με τίποτα. Όπω δεν χάνει και Νίκο Οικονομόπουλο, γιατί άκου τώρα τι σου έχω. Σου έχω δωράρα και σε στέλνω στη μεγαλύτερη συναυλία του Νίκο Οικονομόπουλου με λίγα λόγια. Γιορτάζει 20 χρόνια πορείας και 3η 7 Ιουλίου ανεβαίνει στη σκηνή του Κατράκιου Θεάτρου για μια συγκλονιστική βραδιά. Τι έχεις να κάνεις τώρα εσύ? Πώς κερδίζεις προσκλήσεις? Σε λίγο εδώ στο ρυθμό 949 θα παίξει Νίκος Οικονομόπουλος. Την ώρα που θα παίξει ο Νίκος Οικονομόπουλος, εσύ θα πάρεις τηλέφωνο στο 210-6835-722, θα βγεις στον αέρα, θα συμπληρώσεις σωστά ένα στίχο από το τραγούδι που μόλις θα ακούσεις και καλή επιτυχία. Τι άλλο να πω, δεν τα παραλάβει μια σούμα? Λοιπόν, δεν τα παραλαμβάνω, δεν πειράζει. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Φύγαμε για Χρήστο Μάστορα και Μαργαρίτα και σε λίγο σε περιμένω στον αέρα του ρυθμού.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και ακούσαμε Νίκο Οικονομόπουλο. Και δεν ακούσαμε τυχαία φυσικά Νίκο Οικονομόπουλο, γιατί έχουμε διαγωνισμάρα για εσένα. Σε στέλνουμε στη συναυλία του 3η 7 Ιουλίου. 20 χρόνια τα γιορτάζει ο Νίκος Οικονομόπουλος στο Κατράκιο Θέατρο. Αρκεί να βγεις στον αέρα και να συμπληρώσεις το στίχο. Παιδιά, σπάσαν οι γραμμές, γίνεται χαμός. Αλλά κορίτσι είναι το τυχερό αυτή τη φορά. Και καλησπέρα, φίλη μου.
1: Καλησπέρα, Γιάννη!
0: Είσαι τόσο χαρούμενη! Τι συμβαίνει στη ζωή σου και είσαι τόσο χαρούμενη?
1: Αχ, μου πάνε όλα τέλεια, Γιάννη!
0: Αχ, πόσο ταυτίζομαι μαζί σου!
1: Μου πάνε όλα τέλεια! Είμαι πολύ θετική, τα βλέπω όλα θετικά.
0: Την κυρία Σαλακά, έχω στη γραμμή, ποιος είναι?
1: Τι? Πώς... Η Καλησπέρα, όπως σε λένε!
0: Πώς σε λένε, φίλη μου?
1: Χαρά με λένε.
0: Χαρά, όνομα και πράγμα.
1: Ναι, όνομα και πράγμα, ναι, ναι, αυτό μου λένε όλοι. Ναι.
0: Λοιπόν, ναι. Θες να πας Νίκο Οικονομόπουλο?
1: Εννοείται πως θέλω, τον λατρεύω και πηγαίνω χρόνια στις συναυλίες του.
0: Ήρθε η ώρα να πας και τζαμπουίτα αρκεί να μου συμπληρώσεις το στίχο. Είσαι έτοιμη να δώσω?
1: Για πες, δώσε.
0: Πρώτη θέση στην καρδιά.
1: Στην καρδιά μου. Έχουνε τα μάτια σου, συμπληρώνουν τη ζωή μου, όλα τα κομμάτια σου.
0: Ναι ρε φίλοι. Μπράβο, ήσουνα συγκλονιστική. Λοιπόν, περίμενε. Να σου φωτογραφίσω το τελέφωνο.
1: Ναι, και φωτογράφησε.
0: Είσαι πανέτοιμη, φίλη μου.
1: Τέλεια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη.
0: Πολλά φιλάκια.
1: Σε λατρεύω.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και να περάσεις εξαιρετικά, εύχομαι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ.
1: Φιλιά. Ναι.
0: Και τώρα έχω να σου πω κι άλλα εγώ, έτσι δεν τελειώνουν εδώ τα πράγματα. Δεν τελειώνουν εδώ, γιατί θέλω να σου πω ότι ελπίζω να είσαι έτοιμος για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Γιατί το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα σε 16 πόλεις και απολαμβάνεις τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές και συναρπαστικές AI εμπειρίες. Δώρα έδωσα, ενημέρωσε, είμαι πανέτοιμος για break και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
4: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά τολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα τολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει τολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον τολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
5: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
6: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, All Inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
11: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
12: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
13: Για πάντα!
12: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγεία αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων, 6 Ιουλίου, Δεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
16: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
17: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
16: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με μπουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
17: Για πότε είναι αυτά?
16: Για σήμερα.
17: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
18: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
19: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
17: Oh, φτάσαμε!
16: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
18: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
20: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
21: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
22: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
23: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και για λίγο ακόμα μαζί σου. Γιάννης Κατινάκης μέχρι και τις 5. Και να σου πω κάτι, πάρα πολλά σου είχα σήμερα. Σε νησιά σε έστειλα, σε συναυλίες σε έστειλα. Τι άλλο να κάνω πια, τι να δώσω, την ψυχή μου, το βρακί μου, θα το κάνω και αυτό. Να δώσω και να τον ηρέμω, θα τον δώσω και αυτόν. Γιατί έρχεται με Δευτέρα, παρότι Τρίτη σήμερα, οπότε δυναμώνει την ένταση. Ακολουθεί τα Βέντο και σε λίγο πάλι μαζί σου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ρύθμο 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης σου κράτησε παρέα για τρεις ολόκληρες ωρίτσες. Τώρα όμως φεύγω και εγώ, το ταξί μου με περιμένει. Πρέπει να πάω σπίτι μου να φάω και σε αφήνω στα αλάνια μας. Αλέξη Μαρκάζο και Άννα Ζιρδέλη. Άννα Ζιρδέλη και Αλέξη Μαρκάζο μέχρι και τις 8. Και να σου πω και κάτι. Τεμπελιάζεις, Αλέξη μου. Σε παρακαλώ πολύ, δώσε στον κόσμο ένα φιλί. Αυτό είσαι.
1: Α4 τα περιπολικό εκεί.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
3: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
9: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
10: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
11: Αν με το συμβόλαιό σου, τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
9: άλλαξέ το.
11: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
12: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
13: Ας πιούμε σε αυτό.
14: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
15: Φραπέ, χαλαρά.
16: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
17: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
16: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
17: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
16: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
18: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
19: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
15: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
21: Το τάγκο?
15: Θα σας ειδοποιήσουμε.
21: Περίμενε, περίμενε!
22: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
23: Φτιάξε βαλίτσες!
24: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
25: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
27: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στο Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
28: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι. Πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
29: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
30: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
31: Η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
32: Ναι! Και το πρωί το πάμε τάπα.
33: Θα πάω εγώ τώρα ολοζώντανη και θα πω

0: από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Πόσα!
2: Απλά ο καλύτερος. Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
3: Είμαι η Peggy Zina και ακούω Ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Καλώστε τα Αλάνια, καλώς ήρθατε. Σήμερα Τρίτη 23 του Ιούνιου, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάου, Ζωάνα Ζιρδέλη, μέχρι και τις 8 στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
1: Και φυσικά με τα δικά σας μηνύματα. Βρε τρελόπεδα, βρε τρελόπεδα. Τώρα ήρθε η ώρα να κατακρίσετε το Viber στο 6937-949-949 και μην ξεχνάτε soundist.gr κάθετος ρυθμός 949 για να μας απολαμβάνετε και online.
0: Λοιπόν, παιδιά, εκτός από οι δυσάρες που θα ξεκινήσουμε να σας λέμε σε λίγο, θέλω να σας πω ότι σήμερα η εκπομπή έχει super duper πληροφορίες δώρα και κακό.
1: Για να ακούσω.
0: Από την Ισάρα που θα σας στείλουμε στην Τίνο, ακτοπλοϊκά που θα φύγετε στην Κρήτη, έξτρα ακτοπλοϊκά για Κυκλάδες, νερό τσουλήθρες, wagamama φαγητό, σούσι, καταλάβατε. Και φυσικά, αγαπημένος Νίκος Οικονομόπουλος, διπλές προσκλήσεις, θα τα μάθετε όλα όσον ούπο.
1: Σε πολύ πολύ λίγο. Αλλά ξεκινάμε δυναμικά με επιτυχιάρες.
0: Και ξεκινάμε με Πέγκι Ζήνα και Άμινα. Μην ξεχνάς, καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Επίθεση λοιπόν!

0: Τέτοια αγάπη δεν αξίζω λοιπόν και Παντελής Παντελίδης. Σύγκη και ώρα για τον Μπαμ και Κράχτο.
1: Φύγαμε.
2: Μπαμ και Κράχτο.
0: Λοιπόν, είναι η τελική ευθεία για τις τηλεοπτικές πλέον εκπομπές. Τώρα 80% μέχρι στιγμής δεν ξέρει τι θα κάνει. Γιατί κακά τα ψέματα, μην κοροϊδευόμαστε. Θέλουν να πέσουν ψαλίδια μεγάλα. Και εννοώ εκπτώσεις. Θέλω να πω 30-40% κάτω. Γι' αυτό τους αφήνω τελευταία στιγμή. Λοιπόν,
1: ελάτε στο ραδιόφωνο, παιδιά. Εδώ θα ρεφάνε.
0: Πόσοι θα μαζευτούμε.
1: Έλατε.
0: Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται. Μ' αρέσει πάρα πολύ το Happy Day που τους παρακολουθώ φυσικά κάθε μέρα. Η Σταματήρα Τσιμτσιλή σήμερα ξεκίνησε να κλείνει live τους καλεσμένους. Αχ, μ' αρέσει αυτό. Ήταν ο Γκλέτσος και λέει: θέλω τον Γκλέτσο, ναι, να μας βγει από την Αίγινα.
1: Προκαλώ αυτό του Μουτσινά. Μεγάλο του Μουτσινά.
0: Αλλά εντάξει, ναι. Αλλά το καλύτερο στο Happy Day σήμερα ήταν που αναρωτιόταν, ρε παιδί μου, ο Φραγκολιάς μαζί με τον Παπανότα.
1: Πάντα μαζί αναρωτιούνται αυτοί για
0: ναι,
1: κάποιο
0: ναι,
1: λόγο.
0: Ναι, ναι, ναι. Αν γενικά το ChatGPT ξεματιάζει, κάνουν πράγματα.
1: Και το φλιτζάνι σου λέει και τα ρο σου ρίχνει, εννοείται. Αυτό όμως είναι το premium, έτσι πρέπει να πληρώσει. Μην τα χαλάτε από εδώ και από εκεί στου ζωτιούδε.
0: Πήγαινε
1: στο ChatGPT.
0: Ξέρω κόσμο που έχει στείλει φωτογραφία στο φλιτζάνι.
1: Να και μια δουλειά που θα χαρώ να φάει τεχνητή νοημοσύνη.
0: Τη φλιτζανού.
1: Ναι, τη φλιτζανού. Αν και λένε ότι με την επιστήμη δεν μπλέκει με αυτά. Εντάξει, μπορεί να φάει κανένα γιατρού, κανένα ψυχολόγου. Όχι τον φλιτζάνιο και τον ζωδίο.
0: Βέβαια, έχει δίκιο.
1: Όχι, τόσα πτυχία έχουν οι άνθρωποι. Κρίμα.
0: Ντροπή, ντροπή.
1: Ντροπή του.

0: Νίκος Οικονομόπουλος λοιπόν και με λίγα λόγια στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και με την ευκαιρία ρε παιδιά. Θέλω να σας ενημερώσω για κάτι πάρα πολύ ωραίο που έχουμε και έρχεται. Μιλάμε για τον Νίκο Οικονομόπουλο, με λίγα λόγια η μεγάλη συναυλία. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής πορείας. Αυτή την Τρίτη, την επόμενη δηλαδή, την ερχόμενη, 7 του Ιούλη, ανεβαίνει στη σκηνή του Κατράκιου Θεάτρου για μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές στιγμές. Για προπόληση εισιτηρίων μπαίνετε στο ticketservices.gr ή μένετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Έχουμε εξασφαλίσει για εσάς διπλές προσκλήσεις, αλλά κοιτάξτε τώρα πώς θα τις διεκδικήσετε. Όταν θα ακούσετε τραγούδι ξανά του Νίκου Οικονομόπουλου, πρέπει τότε να πάρετε στο 210-6835-722, να βγείτε στον αέρα και να συνεχίσετε το στίχο. Αυτόματα παίρνετε διπλή πρόσκληση και ζείτε από κοντά τη μεγάλη συναυλία του Νίκου Οικονομόπουλου που έρχεται την 3η 7 Ιούλη στο Κατράκιο Θέατρο.
1: Μέχρι τότε, ετοιμαστείτε για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα. Μετά τη συναυλία του Οικονομόπουλου, αφού θα έχετε συνέλθει και θα έχουν περάσει εδώ πέρα δύο εβδομαδούλες γεμάτες, έρχεται το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι που επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δήμου Θεάτρου Λυκαβητού. Την 3η 21 Ιουλίου και ο Αντένα φυσικά μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής και χορού και κεφιού ταυτόχρονα με Νίκο Ζωηδάκη, εγώ Τσαμπά, Στέλλα Κοντοπούλου και παρουσιαστή το Θάνο Κιούση. Είσοδος είναι ελεύθερη για όλους και φυσικά όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να γίνουν χωρίς την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
0: Εμείς συνεχίζουμε με επιτυχίες. Παράλληλα, καλησπέρα και στην Ειρήνη και στη Γεωργία που είναι
1: καλώς
0: στην παρέα μας. Γεια σας, κορίτσια. Ήβη Αδάμου τώρα και ξελογιάστρα. Για δυναμωστε.

0: Ξεκίνησες πάλι λοιπόν και πάνω σκιάμος το ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Έλα, θέλω να ξεκινήσουμε πολύ όμορφα αυτή την ημέρα, αυτή την εκπομπή, την Τρίτη 23 του Ιούνιου, και να δώσουμε τη δυνατότητα σε κάποιον από εσάς εκεί έξω να κερδίσετε μια δώρο επιταγή αξίας 50 ευρώ για Guagamama. Λοιπόν, αν γουστάρεις λοιπόν το σούσι, το λατρεύεις το σούσι, το Guagamama είναι εδώ. Το αγαπημένο το δικό μου είναι στην Αιώλου. Εκεί πέρα μπορεί να απολαύσεις, ρε παιδιά, από 15:90, από τις 7 η ώρα το απόγευμα μέχρι και τις 10:30 το βράδυ. Ιδανικό για όσους αγαπούν το σούσι. Το αγαπημένο του Μαρκάζου εδώ πέρα έχουμε μάθει ότι είναι το κατσουκάρι.
1: Κατσουκάρι, μόνο ό,τι βλέπεις, αν μου έχει χτιστεί από κατσουκάρι.
0: Τι θες να γράψουν για να το πάρουν μέσω Viber αυτό το δώρο. Έλα γρήγορα, σε θέλω. Έλα.
1: Τι να λέγα.
0: Καλά, σκέψου κάτι. Έλα, παιδί μου, δεν θα πάρουν οικόπεδο.
1: Το σκέφτομαι.
0: Δωρε επιταγή 50 ευρώ θα πάρουν.
1: Ωραία.
0: Για φαγητό.
1: Με πιάνει απροετοίμαστο. Δεν μπορώ τώρα να τα βγάζω έτσι. Τι να του πω τώρα, να γράψουν θέλω Guagamama.
0: Ναι.
1: Κλισέ.
0: Ωραία.
1: Κλισέ.
0: Κερνά Guagamama.
1: Κερνάς Guagamama.
0: 6-9-37-9-49-9-49.
1: Και ξέρεις ποια είναι η τέλεια διαφορά, η απόλυτη διαφορά ανάμεσα σε μια τέλεια μέρα στην παραλία και σε μια ταλαιπωρία?
0: Όχι.
1: Στα μάτια μου καμία. Συνήθως όμως μια ομπρέλα που ξέχασες ή ένα ψυγείο που δεν πήρες.
0: Ισχύει, ρε φίλε.
1: Ή τα παλιό παιδά σου που τα παράτησες στην ομπρέλα.
0: Ισχύει κι αυτό.
1: Ή τα φουσκωτά, και δεν μιλάω για τα στήθη σου που θυμήθηκες τελευταία στιγμή. Μιλάω για τα οπίστια. Γι' αυτό πριν πας παραλία, παίρνα μια βόλτα από τα Max Stores για να τα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία σε ένα σημείο και στην καλύτερη σχέση ποιότητας και τιμής. Και online τώρα στο maxstores.gr. Γι' αυτό σου λέω, μη σκάς, καλοκαίρι στα Max.
0: Πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε. Παιδιά, θα γίνει χαμός σήμερα. Δεν καταλαβαίνετε τι ακτοπλοϊκά και χαμός, διαγωνισμούς και φυσικά οι δυσάρες. Θα μάθετε τα πέντε πιο γνωστά

0: οι πέντε μάλλον πιο γνωστοί νόμοι του κόσμου. Όπως είναι, ρε παιδί μου, ο νόμος του Μέρφη. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Επίσης, οι Times ξεχώρισαν 17 ελληνικά νησιά.
1: Μπράβο! Έχω πάει σε όλα.
0: Όχι ένα, όχι δύο.
1: Καταμάθω
0: τώρα σε λίγο.
1: Αμέτα
0: τα ακούσω.
1: Να κλείσω και εκτοπλοϊκά. Αφού τα υπόλοιπα τα δίνουμε δώρα. Μόνο τα δικά μας πληρώνουμε.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
2: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: κόσμημα. Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν έλιξιρ 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500 ml μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Αρχίζει.
5: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
6: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
5: Πού δηλαδή?
6: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
7: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
9: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
8: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
9: «Καμία απορία, αφού τώρα με το My 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι».
8: Ω ναι, My 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
11: Αμέ.
10: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
11: Αμέ.
10: Θα έρθεις από μένα.
11: Αμέ.
10: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
11: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Plus, plus, plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus, plus, plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
16: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη στο ρυθμό 949.
0: Καλώς τα Αλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες 46 λεπτά και μετά τις 5, Τρίτη 23 του Ιούνιου. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη, τα δικά σου Αλάνια να σου κρατούν συντροφιά καθημερινά μέχρι και τις 8.
2: Φυσικά δεν είμαστε ξεροσφύροι, γιατί έχουμε τα καλύτερα, παιδιά. Τα καλύτερα. Έχουμε φυσικά για εσάς Κυκλάδες. Γιατί φέτος υπάρχει ένας ακόμη λόγος να ανυπομονείτε για το ταξιδάκι σας. Το νέο άντρος King της Golden Star Ferries αναχωρεί καθημερινά από τη Ραφίνα για τα Άνδρο, Τίνο και Μύκονο, προσφέροντας μια ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία με άνεση αλλά και ταχύτητα. Όπως είσαι, μπαίνεις στο goldenstarferries.gr και οργανώνεις σήμερα την επόμενη απόδρασή σου. Golden Star Ferries, για να κερδίσεις φυσικά δωρεάν εισιτήρια με επιστροφή για όποιον προορισμό θέλεις, στέλνεις τη λέξη Golden με κεφαλαία στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Golden.
0: Ωραία, λοιπόν, μας ακούς μέσω soundist.gr, καύτος ρυθμός 949. Να ξέρεις ότι όλοι οι όροι για όλους τους διαγωνισμούς βρίσκονται εκεί μέσα. Δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο σήμερα. Έχουμε πάρα πολύ ωραία θέματα. Έχουμε φανταστικούς διαγωνισμούς και σίγουρα πάρα πολλές επιτυχίες που τις θέλετε όλες. Σε λίγο θα έρθει ο Νίκος Μακρόπουλος, τώρα δυναμώστε. Έχει σκάσει μύτη αυτός ο κορίτσαρος, Κατερίνα Λιόλιου, και κάνει το λογαριασμό ολόσωστα.

0: Νίκος Οικονομόπουλος λοιπόν και επίθεση. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ το πρωτοακούσαμε αποκλειστικά. Συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε. Και τώρα Αλάνη μου.
1: Πες μου Αλάνη μου.
0: Δώσ' το.
1: Λοιπόν, ξέρω πολύ καλά ότι τώρα με τα κουνούπια και με όλη αυτή τη ζέστη έχετε δυστυχώς υποσιτιστεί ως προς τον ύπνο. Υποσιτιστεί ως προς τον ύπνο, δεν το λες και δόκιμο. Τέλος πάντων, ο ύπνος δεν έχει την ίδια έγκλη που είχε πριν δύο μήνες, ας πούμε. Έρχονται όμως.
0: Σκιάζομαι τώρα. Και... Τι θες να μου πεις.
1: Όχι τίποτα. Είμαι η ακτίδα φωτός που έψαχνε. Στα γυαλιά ηλίου σου σε έναν κόσμο σκότους.
0: Λουλούδι μου, αστέρι μου, φεγγάρι μου, ήλιο μου.
1: Καλά, μην το χέσουμε. Δεν είμαι εγώ.
0: Ωραία.
1: Κράτα τα γλυκά σου λόγια για τους πολιτές. Τα έπλαγκαν στο Μαρούσι, στη λεωφόρο Κηφισίας 129. Θα πας εκεί πέρα, θα βρεις ένα χώρο 800 τετραγωνικών, τέσσερις ρόφους γεμάτους επιλογές, μεγάλη ποικιλία στρώματα, κρεβάτια και σαλόνια, προσφορές ειδικές τιμές και τη δυνατότητα να τα φτιάξεις όπως εσύ γουστάρίζεις. Και να πω και μια ειδισούλα. Θα προλογίσω βασικά.
0: Προλόγησε.
1: Στην Ισπανία, όταν παντρεύεσαι, δικαιούσε 15 μέρες πληρωμένης άδειας.
0: Το ξέρω, αγάπη, ο ξάδερφός μου. Έχει πάρει υπηκότητα, μείνει στην Ισπανία και συγκεκριμένα στη Βαρκελόνη.
1: Γιατί ετοιμαζόμαι να το κάνω πρώτα σιγά μου.
0: Όχι τώρα, έχει παιδί.
1: Εντάξει, δεν πτωούμε.
0: Πάμε σε ένα break και ερχόμαστε.
1: Παλιά μου τεχνικό σκηνό.
0: Έχουμε, έρχεται παιχνίδι που είμαι και ακτοπλοϊκά δώρο πάλι. Έχει τρελαθεί το μαγαζί σήμερα.
1: Πληρώνει το ραδιόφωνο. Απλό και εμάς.
2: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει τρία στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Σε πιάσε.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ. Λεωφόρος Κηφισίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 2 10 60 38 441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
7: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φουρνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, special, χωριάτικη, barbecue. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
8: Αρχίζει!
9: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
8: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
9: Πού δηλαδή?
8: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
10: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
12: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
11: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
12: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
11: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
13: Είσαι ξύπνιος.
14: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguard των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
15: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
15: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
16: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
17: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr. Να δω.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
4: κόκκιπε,
2: κομπάνιο, team colleague,
5: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
7: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
8: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
9: Η γυναίκα του του δηλητηρίαζε τον καφέ. Έπινε δύο καφέδες τη μέρα και είχε γίνει το στομάχι του ροδέλα.
8: Αγάπη μου, κι εγώ άμα σε είχα άντρες ένα, θα σε δηλητηρίαζα τον καφέ.
9: Αν ήμουν άντρας σου, Άννα μου, θα τον έπινα.
7: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
10: Πόσα! Όλη μέρα ρυθμός.
11: Απλά ο καλύτερος.
12: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
13: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου, ρυθμός 94.

0: 99. Μόνο επιτυχίες. Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949.
1: Βρε, καλώς τα Αλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8.
2: Τα δικά σου Αλάνια με τα δικά σου μηνύματα που αλλού στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949. Soundist.gr, κάτω στο ρυθμό 949 για να μας ακούς και online από όπου και αν βρίσκεσαι. Και φυσικά, ώρα για δώρα. Πάρε τώρα, Λάνι μου, να παίξεις που είμαι στο 210-68-35-722. Γιατί ο πρώτος ή πρώτη που θα πάρει που είπαμε, στο 210-68-35-722, θα παίξει μαζί μας που είμαι. Τρεις ήχους ακούς, μια μαντεψιά που ακούς αυτούς τους ήχους και μια δωράρα θα γίνει δική σου.
1: Να, μακτοπλοϊκά, αυτό θα σας πούμε μόνο.
2: Με τα πάντα όλα, δεν λέμε κάτι άλλο, θα τα ακούσετε αν και εφόσον κερδίσετε.
1: Λοιπόν, σε λίγο θα έρθει στην παρέα μας Νίκος Βέρτης, τώρα όμως κατέφτασε. Θοδωρής Φέρης και είπες. Καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ.

0: Νίκος Βέρτης λοιπόν και θα μετανιώσει. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Πολλές καλησπέρες και στη Βασιλική που αδειμονεί και περιμένει να ακούσει Οικονομόπουλο. Έρχεται γιατί τρέχουν διπλές προσκλήσεις. Λέει, είμαι επισκεπτήριο στην κατασκήνωση και έχω κολλήσει λίγο το κινητό μου στο αυτί, λέει, και σας ακούω.
1: Χαρά στο κουράγιο
0: λοιπόν,
1: σου.
0: Επίσης η Δάφνη μας ενημερώνει ότι θα έχει τρομερή κίνηση. Γιατί
1: όχι,
0: έχει,
1: Δάφνη.
0: Έχει ένα φιλανθρωπικό στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Όχι.
0: Και η κυκλοφορία λέει από το Καλλιμάρμαρο μέχρι το Σταύρος Νιάρχος θα χρειαστεί πολύ υπομονή.
1: Χάλια μαύρα λέει να.
0: Άστα, παιδιά. Να ξέρετε τι μας περιμένει.
1: Παιδιά, δεν λέω. Λέμε ναι στη φιλανθρωπία, λέμε όχι στους μαραθώνιους.
0: Έλα, σταμάτα.
1: Να πάτε στο μαραθώνιο να τους κάνετε. Δεν μπορούμε άλλο πια. Μας κλείνουν την Αθήνα κάθε
0: δεύτερη μέρα. Από άλλο δρόμο, δεν πειράζει.
1: Θα πάω από τον ίδιο με το αμάξι.
0: Έλα, και πάρει ο χάρος. Λοιπόν.
1: Τέλος πάντων, συγχαρητήρια για την φιλανθρωπική πρωτοβουλία.
0: Είσαι έτοιμος να παίξουμε.
1: Ναι.
0: Are you ready?
1: I am ready.
0: Φύγαμε.
1: Και να μην ήμουν.
2: Πού είμαι? Πού είμαι?
0: Ποιος είναι στη γραμμή μας?
3: Καλησπέρα, Αλάνια.
1: Καλησπέρα, φίλοι μας.
0: Γεια σου,
1: Κατερίνα. Κατερινιό. Λοιπόν, από πού τηλεφωνείς?
3: Είμαι στον Πειραιά, τώρα γύρισα αυτή τη δουλειά και η κίνηση όντως είναι τραγική. Αλλά παιδιά, μηχανάκι. Το
1: μηχανάκι πήγε.
3: Ναι.
1: Α, είσαι υπότης ασφάλτου.
3: Δεν παίζει. Δηλαδή το αυτοκίνητο μόνο το χειμώνα όταν κάνει κρύο.
1: Πόσο χρόνο είσαι, αν επιτρέπετε?
0: Ντροπή σου.
3: Όχι, έχω περάσει τα 50.
1: Καραζούχατα!
0: Επειδή οδηγεί μηχανάκι, καραβείς, γυναίκα.
1: Είναι λίγο αστείο.
0: Γιατί είναι αστείο, καλέ.
3: Δεν είναι καθόλου αστείο, σε πληροφορώ.
1: Είναι λίγο ξύμορο, αλλά μπράβο σας.
0: Κράνος φοράτε, φαντάζομαι, έτσι.
3: Αλλά δεν το συζητώ.
0: Μπράβο.
1: Πάντα με κράνος, με λέει εμπειρία.
0: Λοιπόν, κυρία Κατερίνα, είστε έτοιμοι να παίξουμε? Έχετε ξαναπαίξει το παιχνίδι μας?
3: Όχι, δεν το έχω ξαναπαίξει, αλλά το έχω ακούσει πολλές φορές. Τα βρίσκω. Τι να πω.
1: Ωραία, να δούμε αν θα σπάσει το σερί.
0: Για να πάμε.
1: Δεν ήμουν εγώ.
0: Μία απάντηση.
1: Θέλω να κλείσετε τα μάτια σας και να συγκεντρωθείτε. Πού ακούτε αυτούς τους υπέροχους ήχους? Πού μπορεί να τους ακούσετε?
3: Σε ένα δάσο, στη φύση.
1: Κοντά είστε. Πώς αλλιώς θα λέγατε το δάσος? Πώς αλλιώς θα λέγατε το δάσος?
0: Βοηθά σήμερα, τι
1: έχει. Βοηθά, με έχει κερδίσει.
3: Η ζούγκλα φαίνεται.
1: Μπράβο!
0: Ξανάγινε ο Τσιγκούνης εδώ να βοηθήσει και ουσιαστικά σας βοήθησε, να ξέρετε.
1: Γιατί για τους μηχανόβιους έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία.
0: Από πότε?
1: Από σήμερα. Ευχαριστώ. Που να δείτε με τους ποδηλάτες τι κάνω. Πάρτι.
0: Πες την κυρία Κατερίνα τι έχει κερδίσει από Ανεκλάινς.
1: Ετοιμαστείτε για Κρήτη, κυρία Κατερίνα, έχετε πάει ποτέ?
3: Είμαι από την Κρήτη,
0: παιδιά.
1: Τέλεια! Ευκαιρία να θυμηθείτε τις ρίζες σας. Πάρτε τώρα το μηχανάκι ανακύρας, γιατί το ταξίδι είναι μια προσφορά της Anek Lines. Σε Anek Lines, θα ξέρετε, σχεδόν 60 χρόνια η αγάπη για την Κρήτη και η κριτική φιλοξενία είναι που τους ενώνει. Και τώρα μας ενώνει με δύο διαφορετικούς προορισμούς, Μήλο και Σέριφο. Και φυσικά Μήλος στη γραμμή Πειραιάς Χανιά και Σέριφο στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο. Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, θα μπείτε στο anek.gr ή τηλεφωνάκι για τους πιο πατροπαράδοτους, ρε παιδάκι μου, στο 210-89-19-800, στο ταξιδιωτικό σας πρακτορείο ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το app Anek Lines με τον αέρα του τόπου της.
0: Λοιπόν,
1: και να πούμε ότι έχετε και δωρεάν
0: πηγενέλα και γιοταχή, παρακαλώ.
1: Και γιοταχή για το μηχανάκι σας, έτσι.
0: Καλά, όχι το μηχανάκι, θα πάρει το αυτοκίνητο.
3: Όχι, γιοταχή. Παιδιά, κρίτημα μάξι. Όχι,
0: βέβαια. Λοιπόν, άρα από τα λάνια σας, από το ρυθμό με αγάπη, έχετε διπλό εισιτήριο. Δεν ξέρω, σύζυγο, σύντροφο, κάποιο παιδί,
3: ναι,
0: κάποια φίλη,
3: ναι,
0: εσείς ξέρετε.
3: Ναι.
0: Θα σας έρθει μήνυμα τώρα στο κινητό με αγάπη από το ρυθμό.
3: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας. Καλή συνέχεια και σε εσάς.
1: Καλές κούρσες.
0: Καλά. Γεια σας.
3: Γεια σας.
0: Έτοιμος εσύ, ε?
1: Ναι, εγώ έτοιμος για δικάβαλε μου, να με βλέπεις. Θα θέλανε φούσκο με ρόδες κάθε δύο λεπτά.
0: Αυτό φοβάμαι.
1: Ναι, γι' αυτό ανεβαίνω.
0: Είχες το ίδιο θέμα και με το ποδήλατο?
1: Ναι, δεν έμαθα ποτέ.

0: Νίκος Απέργης λοιπόν για αυτά τα χίλια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ είναι τα λένια μαζεύονται. Και λέγαμε στην αρχή για τους πιο γνωστούς νόμους του κόσμου. Δηλαδή ένας από αυτούς είναι ο γνωστός, ρε παιδί μου, ο νόμος του Μέρφη. Είναι ή δεν είναι?
1: Είναι ο νόμος του Μέρφη.
0: Γιατί όσο περισσότερο φοβάσαι ότι κάτι θα πάει στραβά, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να συμβεί.
1: Να πάει. Καλή επιτυχία στις Πανελλήνες περιπτόντως. Να ξέρετε.
0: Δεν έχουν τελειώσει ακόμα.
1: Καλά, υπομονή μας τελείωσε για τις Πανελλήνες. Δεν ξέρω, δεν έχουν βγει τα αποτελέσματα νομίζω.
0: Ένας άλλος νόμος που δεν τον ήξερα, ότι λέγεται τουλάχιστον έτσι, είναι του Kindling.
1: Τι είναι αυτό?
0: Αν μπορείς να αποτυπώσεις ένα πρόβλημα στο χαρτί με απόλυτη σαφήνεια και λεπτομέρεια, έχεις ήδη λύσει το μισό.
1: Μωρέ, μπράβο. Μ' αρέσει.
0: Θα σου πω κι άλλα μετά.
1: Να περιμένω.
0: Θα περιμένεις. Γιατί πρέπει, ρε παιδί μου.
1: Να κάνουμε χαρούμενα για τα παιδιά του κόσμου.
0: Αναγιάσου.
1: Και σύμμαχός μας είναι η Avin που στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος με το απλό πάτημα ενός κουμπιού. Στην εφαρμογή Avin κερδίζω. Μπορείς και εσύ να κάνεις ένα παιδί χαρούμενο. Εγώ λοιπόν το έκανα. Προσέφερα απλά μερικούς από τους πόντους που είχα μαζέψει στις αγορές μου στην Avin και η Avin με τη σειρά της του δεκαπλασίασε για να κάνουμε πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Σοβαρή πρωτοβουλία και μπράβο στην Avin που φροντίζει σε αυτή τη διαδρομή να βρίσκεται μαζί μας.
0: Συνεχίζουμε με επιτυχίες. Θα έρθει σε λίγο και ο Αντώνης Ρέμος με τον Αντώνη Βαρδί, ο Γιώργος Σαμπάνης. Τώρα όμως Κωνσταντίνος Αργυρός και ψέματα. Δυναμώστε, γιατί εδώ είναι αλήθεια ότι ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Στο Ρυθμούς Classics, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Αντώνης Βαρδής.
2: Όχι απλώς πυλώνας, έτσι, μία από τις βάσεις μου. Σίγουρα η πιο ουσιαστική μου βάση είναι ο Αντώνης Βαρδής. Εισέπρατα και ρούφαγα κάθε στιγμή μαζί του, κάθε αναπνοή του, το κοίταζα στα μάτια, τραγουδήσαν παρέα. Είχα αυτή τη μεγάλη τιμή να βρίσκομαι δίπλα στον Αντώνη και να είμαι και όχι μόνο απλά ένας συνεργάτης του, αλλά να είμαι και ένας φίλος.
0: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Έρχεται σύντομα στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός.

Αντώνης Ρέμος, Αντώνης Βαρδής και θέλω να μάθω και εσείς θέλετε να μάθετε σίγουρα γιατί κάθε σπουδός καλλιτέχνης έχει τη δική του ιστορία, μια διαδρομή γεμάτη μουσική, σημαντικές συναντήσεις, μεγάλες συνεργασίες και στιγμές που

0: πολύ σύντομα στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube, Ρυθμός Tube, και θα δείτε και άλλα πάρα πολύ ωραία πράγματα.
1: Επίσης την Παρασκευή 26 Ιουνίου, τώρα αυτή που μας έρχεται, ο Ρυθμός 949 και τα Marks & Spencer σας δίνουν ραντεβού στο The Mall Athens για το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης. Εκεί θα γιορτάσουμε μαζί το άνοιγμα του νέου καταστήματος Marks & Spencer στο επίπεδο 1 του εμπορικού κέντρου και σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως και τις 9 το βράδυ με live εκπομπές, μουσική, παιχνίδια, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Το νέο κατάστημα είναι το πρώτο Marks & Spencer Studio Concept στην Ελλάδα και φυσικά πρόκειται για μια νέα γενιά καταστημάτων Marks & Spencer, σχεδιασμένη να προσφέρει μια πιο σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών με νέο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, καλύτερη πλοήγηση στους χώρους, περισσότερα ψηφιακά σημεία εξυπηρέτηση και ακόμα πιο εντυπωσιακή παρουσίαση των συλλόγων. Η Μαντού Γαστεράτου θα βρίσκεται εκεί ζωντανά από τις 10 το πρωί έως τις 2, ακολουθεί DJ set του Ρυθμού και από τις 5 έως τις 8, μαντέψτε, τις κοιτάει λοιπόν. Οι υποφαινόμενοι, τα αλάνια του Ρυθμού, η Άννα και ο Αλέξης σε νέες περιπέτειες. Και επειδή καλοκαίρι χωρίς shopping δεν γίνεται, απολαμβάνετε και 25% προσφορά σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές, να το τονίσουμε, δύο προϊόντων και άνω, έως και τις 28 Ιουνίου. Ο διαγωνισμός είναι πάρα πολύ απλός. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του Ρυθμού, το όνομά σας και M&S. Για να πάρετε μέρος.
0: Αρχικά του Marks & Spencer.
1: Μπράβο. Για να πάρετε μέρος στην κλήρωση για να διεκδικήσετε δωρεπιταγές Marks & Spencer αξίας όχι 1 και 2, αλλά 100 ολόκληρων ευρώ.
0: Λοιπόν, σε ένα γρήγορο break, επανερχόμαστε. Μην ξεχνάτε ότι τρέχει και διαγωνισμός με τον Νίκο Οικονομόπουλο και διπλές προσκλήσεις. Και ποιος ξέρει, ερχόμαστε και ίσως να έχει και Νίκο Οικονομόπουλο στην παρέα μας.
1: Θα μάθουμε σύντομα.
2: Κάθε τραγούδι κρύβει μία ιστορία. Και κάθε μεγάλος καλλιτέχνης αφήνει το δικό του αποτύπωμα.
3: Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
4: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Έρχεται σύντομα στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube, Ρυθμός Tube.
5: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, All Inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
6: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
7: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
8: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγκαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
6: άλλαξέ το.
8: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγκαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
9: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
10: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Άντε, προχώρα!
14: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα.
15: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Πολτρώνε Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες.

0: σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρούνε σοφά.
2: Σόλο διβάνι.
1: Τι κουαλίτα.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9%. Ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
8: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
9: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
10: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Γιους και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Γιους.
11: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Μπέζα. Και ξέχνα τα. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
2: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
1: Ωπαπο! Κοίτα απέναντι! Έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι!
2: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
1: Προδότη Νεϊμάρ! Θα το έχει παίξει στην Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρβελή στο ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 949. 43 λεπτά και μετά τις 6. Καλώς ήρθατε, Αλάνια μου. Σήμερα πιο σεξι από ποτέ. Τρίτη 23 του Ιούνιου. Είστε στα καλύτερα χέρια στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρβελή μέχρι και τις 8.
2: Τα Αλάνια σου με τα μηνυματάρε σου να μας κρατάνε την καλύτερη συντροφιά στο 6937-949-949. Και φυσικά, sounds.gr κάτω ρυθμό 949 για να μας απολαμβάνετε και online. Τώρα τάρι λοιπόν η διαγωνισμάρα μας που έχει μοιράσει πόσα και πόσα χιλιάρικα ξαναχτύπησε και.
1: Πάνω από 60.000 ευρώ.
2: Πάνω από 60 και μετράμε. Και αυτή τη φορά έψαχνε έναν άνθρωπο γεννημένο στη δεκαετία του 80 να έχει κατοικίδιο σκύλο και να δούλευε χθες βραδινή βάρδια. Και τον βρήκε στο πρόσωπο του Παναγιώτη που κέρδισε 150 ευρώπουλα ζεστά, ζεστά, σπαρταριστά. Να τα χαίρεσαι, συγχαρητήρια, ήδη θα έχουν κάνει φτερά.
1: Μόνο
2: ακτοπλοϊκά να κλείσει, καληνύχτα.
1: Άστα. Αύριο όμως το ραντάρ επιστρέφει πάλι και μπορεί να ψάχνει εσένα.
2: Για 150 ευρώπουλα.
1: Γιατί μπορεί να φτάσει μέχρι και 750 ευρώ, ε.
2: Αρκεί να μην σε βρει. Διπλασίασέ τα και δώστε στον επόμενο. Μια φράση όλη μας ζωή.
1: Πήγαμε με Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου. Καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ.

0: Έκπτωτος Άγγελος λοιπόν και Νίκος Οικονομόπουλος στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Και τι έχουμε πει κάθε φορά που θα ακούτε Νίκο Οικονομόπουλο, καλείτε για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία που θα απολαύσετε την 3η 7 του Ιούλη στη σκηνή του Κατράκιου Θεάτρου. Με λίγα λόγια, Νίκος Οικονομόπουλος, ποιος είναι στη γραμμή μας?
1: Καλησπέρα, είμαι η Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα, Αλεξάνδρα.
0: Έλα ρε Αλεξάνδρα, είσαι έτοιμη? Τώρα τι ακούσαμε, για πες.
1: Το έξω το άγγελο.
0: Ωραία, για δώσε.
1: Πάνω μου το λάθος, έκτοτος άγγελος μονάχος, διώξε με από την αγκαλιά σου,
2: διώξε με τα ακουστικά σου,
1: κόψε με από τα φτερά σου.
0: Έλα Αλεξάνδρα, κέρδισες διπλή πρόσκληση, αγάπη, χωρίς δεύτερη σκέψη. Γιατί είσαι κι εσύ λάτρης του Νίκου Οικονομόπουλου. Πώς αλλιώς να το πούμε.
2: Ανοίξεις και το πρόγραμμα, μη σου πω έτσι όπως το πας.
0: Λοιπόν, θα σου έρθει μήνυμα με αγάπη από το ρυθμό και τα αλάνια σου. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου.
0: Πρέπει να έχω. Συμπληρώσω εγώ το τηλέφωνο της κοπέλας.
2: Περίμενε.
0: Μην κλείσεις. Μείνε στη γραμμή. Μείνε στη γραμμή. Μην μου κλείσεις. Περίμενε να πάρω το τηλέφωνο σου.
2: Μην
0: μου
2: κλείσεις.
0: Ναι.
2: Ωραία, τραγούδα στο σημείο του τηλέφωνο.
0: Σταμάτα καλέ και εσύ, θα τραγουδήσει. Άλλα πράγματα θέλω εσύ να συντονιστείς τώρα εδώ.
2: Όλοι θέλω να συντονιστείτε, παιδιά, γιατί το καλοκαίρι και ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όμως ξέρεις ποιος δεν έχει λόγο να σκάει. Εσύ. Γιατί στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τις εξορμήσεις στην παραλία, από ομπρέλες, τέντες, ξαπλώστες μέχρι ψυγεία, πετσέτες, μάσκες, βάτραχοπέδιλα, SUP και φουσκωτά. Όλα σε ένα σημείο και στην καλύτερη σχέση ποιότητας παύλα τιμής. Μίσκας λοιπόν, καλοκαίρι στα Max και online φυσικά μπορείτε να τα βρείτε στο maxstores.gr.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε, διότι έχουμε την τρίτη και τελευταία ώρα και καλύτερη θα λέγει κανείς, γιατί έχουμε ένα διαγωνισμό με νησί. Ποιος θα διεκδικήσει την Τίνο?
2: Για να δούμε.
3: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by day, με τον Γιώργο Κακοσέο.
4: Και ήσαν ότερα, λοιπόν, είσαι για μένα παρελθόν.
3: Ο κορυφαίος της γενιάς του, Γιώργος Κακοσέος, σε ένα exclusive live event. Τετάρτη, 1η Ιουλίου, στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show, Θωμάς Ζάμπρας.
4: Και φίλοι, κι αν η νύχτα μπροστά μου σε στείλει.
3: Χορηγός της βραδιάς, Lavian Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by day. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
7: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
8: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
9: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι
10: μέρες. Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
11: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
14: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
13: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
15: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
16: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο Coke, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
17: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
18: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά, αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
19: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
18: Κι εγώ εκεί μπήκα.
19: Κι εγώ.
18: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς. Εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
20: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
21: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
22: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
23: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα, να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
24: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
25: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
26: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
27: Η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
28: Έχει τους πιο γαμπάτους διαγωνισμούς.
27: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
29: Ο πατής, έλα, ήρθε η αρμύρα, το νιώθω το Αιγαίο.
30: Έτσι ονειρεύομαι μια βαρκά να σε φτιάξω και να σε πάρω Γιάννη μου, να πάμε για την τάξη.
29: Καμός, έλα, μέρα σου θα αλλάξω.
31: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
32: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
33: Είμαι ο Γιώργος Σταμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.

0: επιτυχίες. Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949.
1: Βρε καλώς τα Αλάνια, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Τρίτη και καλύτερη θα έλεγε κανείς, γιατί είναι και Τρίτη και 23 και Ιούνις. Τι άλλο να περιμένεις πια, τι άλλο.
2: Άπειρες επιτυχίες να περιμένεις και φυσικά μηνυματάκια σου περιμένουμε εμείς που αλλού στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 και μην ξεχνάτε soundist.gr κάτω το ρυθμό 949 και μας απολαμβάνετε από κάθε μα κάθε γωνιά της οικουμένης.
1: Λοιπόν, στείλτε μας τώρα το αγαπημένο σας νησιώτικο τραγούδι αν θέλετε να διεκδικήσετε υπέροχο τριμεράκι με όλη την παρέα στην Τίνο με τα πάντα όλα πληρωμένα, μόνο τη βαλιτσούλα σου. Ακτοπλοϊκά θα έχεις, αυτοκίνητο θα έχεις, μπιτσόμπαρο θα έχεις και φυσικά εκπληκτικό ξενοδοχείο με φανταστική φιλοξενία και θέα άλλο πράγμα. Στείλτε τώρα στο Viber στο 6937-949-949.
2: Αγαπημένο σας νησιώτικο, μπράβο. Και εμείς θα σας πάρουμε τηλέφωνο για να βγείτε να το τραγουδήσετε στον αέρα, να μας ταξιδέψετε με τη μελωδία χερουβίν που έχετε για φωνή.
1: Επίσης, θυμηθείτε ότι αυτή την Παρασκευή είναι η μεγάλη κλήρωση. Θα γίνει στο Πάμε Πρωινό με Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλη Φουρτούνη και Αθηνά Αφαλίδου. Γι' αυτό τρέξτε σε λίγο. Κάποιο θα βγει στον αέρα. Μέχρι τότε, Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.
3: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Μέλισσες λοιπόν και 30-40 στο ρυθμό 9-49 ακούς μόνο επιτυχίες και ήρθε η ώρα να διεκδικήσετε συμμετοχή για το νησί.
1: Φύγαμε Τίνο, για να δούμε όμως θα φύγουνε Τίνο.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
0: Ποιος είναι στη γραμμή μας?
4: Καλησπέρα, Ειρήνη είμαι.
0: Γεια σου Ειρήνη.
1: Φορτσάτης ακούω, όλα καλά?
4: Είμαι έτοιμη για να κερδίσω το δώρο.
0: Όπα, όπα!
1: Μπράβο, μπράβο, έτσι σας θέλουμε με αυτοπεποίθηση.
0: Ξέρεις τι διεκδικείς?
4: Ξέρω, είναι τώρα στα Max, τα άκουσα και μου λέει ο σύζυγος, στείλε να πας και κερδίσουμε.
1: Ναι, γιατί από την τσέπη τους θα βγουν. Ωραία. Πώς μας λένε, ξέρεις?
4: Μαρία.
0: Μαρία.
1: Ναι, ένα στα ένα και την άλλα πώς τη λένε?
4: Γιάννης.
1: Μπράβο, η Μαρία και ο Γιάννης. Λοιπόν, Γιάννη μου, θα τους βάλουμε.
0: Δεν μας λένε Μαρία και Γιάννη.
1: Σταμάτα Γιάννη, σταμάτα.
0: Ρε Μαρία θα παίξει.
1: Έλα, εγώ από μένα έχει το ναι.
0: Είναι όλα τα ονόματα μας λάθος, αλλά θα παίξουμε τώρα.
1: Λάξτε να πετύχει έναν παραγωγό και μια πρώην παραγωγό. Για πάμε.
0: Ξεκίνα, πάμε. Τι θα μας πεις?
1: Ναι.
4: Το βλέπει.
0: Ό,τι πεις.
1: Άμα θες. Πάμε, πάμε.
4: Μάτια μου, και εγώ για σένα έχω έρωτα που άλλο δεν αντέχω.

0: Λοιπόν, Περσεφόνη, να ξέρεις ότι όλοι οι συμμετοχές βρίσκονται στο sounds.gr.
1: Στα Γιαννάρα μου.
0: Και φυσικά πρέπει να ξέρεις τι διεκδικείς αυτή τη στιγμή. Αλέξη, θα ξεκινήσεις.
1: Ποιος είναι αυτός? Περίμενε, να σου πω αμέσως. Λοιπόν, ετοιμάσου λοιπόν, Περσεφόνη, να ζήσεις τρομερό τριήμερο για σένα και την παρέα σου. Μάζεψε το κρου, φτιάξτε κοινές συνομιλίες εκεί πέρα να οργανωθείτε. Στο Ιωλίστινο Suites. Μπουτίκ πολυτελέχη ξενοδοχιάρα και το ταξίδι ξεκινάμε με τα πλοία τη SeaJets. Δώρο τακτοπλοϊκά από την ίδια τη SeaJets που σε ταξιδεύει σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με το ταχύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως. Και δεν τελειώνει εδώ. Τώρα αρχίζουν τα πολύ και πολύ καλά. Το Beach Bar Lalaloosa σε περιμένει να απολαύσει εκεί πέρα την καφεδούμπα σου. Και δώρο και το ένα αμάξι από το δρόμο Rent Car που θα σε πηγαινοφέρνει όπου θες εσένα και την παρέα σου όλο το τριήμερο.
0: Την Παρασκευή λοιπόν έχει τη μεγάλη κλήρωση στο Πάμε Πρωινό με Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλη Φουρτούνη και Αθηνά Αφαλίδου. Καλή επιτυχία!
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Παρακαλούμε.
0: Γεια σου. Φιλιά
1: πολλά.
0: Ας φύγουμε.
1: Είδες. Είναι πιστός ο λαός μας.
0: Αυτό βλέπω.
1: Μεγαλώσανε με Μαρία και Γιάννη.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο ήλιο.

Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή. Και μόνο τρεις λέξεις

0: Σάκης Ρουβάς λοιπόν και σε έχω ερωτευτεί στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Έλα. Εγώ.
1: Σε συνεργασία με το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του Μέτρου Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ,
0: ναι,
1: το διοργανώνεται, να ξέρετε, παιδιά,
0: mm-hmm,
1: μια τρομερή ημερίδα με τίτλο «Ηθική και δικαιώματα των ζώων, ο ρόλος των ΜΜΕ στη διαμόρφωση κοινής συνείδησης».
0: Α, πότε είναι αυτό?
1: Το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 9.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημεράκι στο αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών, που η οποία πέφτει στην οδό Νικολάου Πολίτη, Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου και ταχυδρομικός κώδικας 157-72.
0: Γιατί, παιδιά, μπορείτε να σπουδάσετε αυτό που αγαπάτε και να αποκτήσετε γνώσεις σε καινοτόμα αντικείμενα σχετικά με την ηθική απέναντι στα ζώα, τη νομική και την προστασία τους, σε επιστημονικά τεκμηριωμένη ευζοία τους.
1: Και έτσι, όπως είπα, λοιπόν, διοργανώνεται από το Τμήμα Φιλοσοφίας του Εθνικού Πανεπιστημίου, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που να μην το είχα σπουδάσει κιόλας.
0: Φαντάζομαι.
1: Σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, με την υποστήριξη φυσικά του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας των ΕΚΠΑ, και μπορείτε να κάνετε τις αιτήσεις σας μέχρι και Παρασκευή 31 Ιουλίου του 2026. Για περισσότερα θα πάρετε ένα τηλεφωνάκι στο 210-72-77-568, ή για τους πιο σύγχρονους θα μπείτε στο site animalethics.philosophy.uoa.gr. UOA, όπως λέμε, University of Athens.
0: Το σημαντικό όμως είναι ότι αυτό το Σάββατο μπορείτε να πάτε στην εκδήλωση, έτσι.
1: Το σημαντικό είναι ότι βγάλαμε σωστά την αναφορά.
0: Σωστά. Κατερίνα Λιόλη τώρα στην παρέα μας και θυμίζεις κάτι από Ελλάδα.

0: Στα Βέντο και Ευαγγελία και Γλυκό Μεθύση στο ρυθμό 949. Ακού μόνο επιτυχίε και η Μαρία Μαράκη φυσικά και γελάει. Αμάν λέει που, για τα ονόματα
1: που έχουν. Μαρία Μαράκη, είσαι το τελευταίο φρούριό μα. Είσαι η τελευταία μα ελπίδα.
0: Λοιπόν,
1: πραγματικά.
0: Αν θέλετε να διεκδικήσετε οικογενειακό πακέτο, πρόσεξε, για waterfun.gr, μπες να δεις, για νεροτσουλήθρες, που είναι δίπλα στο κέντρο της Αθήνας, παιδιά, είναι έξοδος 5, το καλοκαίρι είναι εδώ, 20 λεπτά, τίποτα, Αττική Οδό, έξοδος 5. Τι πρέπει να γράψεις τώρα στο ρυθμό?
1: Τα ονόματά μας. Θέλω να γράψετε πώς μας λένε, δεν θα σας πω εγώ πώς, στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949.
0: Και κερδίζετε έτσι εισιτήριο 4 ατόμων για το Waterfun Water Park. Μπείτε να δείτε και στο www.waterfun.gr διάφορες πληροφορίες που χρειάζεστε για να πάτε με την οικογένειά σας.
1: Και όσες βλέπετε τις διάφορες πληροφορίες, να σας πω εγώ ότι απόψε στις 8 στους σούπερ ήρωες του Αντένα η απογραφή φέρνει τους εργαζόμενους στο μαγαζί μια Κυριακή με το Ζαχαρία και την Έφη να συνεργάζονται άψογα με το Σπύρο και τη Σταυρούλα. Τα υπόλοιπα στις 8 η ώρα, κουράγιο. Ούτε μισή ώρα δεν έμεινε στον Αντένα, στο νέο επεισόδιο του Σούπερ.
0: Φύγαμε για ένα τελευταίο break και επανερχόμαστε, ξέρετε, τώρα για τα καθέκαστα.
2: Κάθε τραγούδι κρύβει μία ιστορία και κάθε μεγάλος καλλιτέχνης αφήνει το δικό του αποτύπωμα.
3: Όταν είσαι πραγματικά μεγάλος, φαίνεται από τη συστολή που έχεις και από την ταπεινότητα. Πρέπει, η ταπεινότητα κρίνει τη μεγαλοπρέπεια ενός ανθρώπου.
4: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο έρχεται σύντομα στο επίσημο κανάλι του ρυθμού 949 στο YouTube, Ρυθμός Tube.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
7: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
6: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
8: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
6: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
9: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
6: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
10: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
6: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
11: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
6: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
12: Αρχίζει!
13: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn!
12: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
13: Πού δηλαδή?
12: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό!
4: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
2: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
3: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα. Όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
4: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι.
5: Τι κουαλίτα.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ!
7: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ!
7: Θα έρθεις από μένα.
8: Αμέ!
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
10: Πλάς, πλάς, πλάς.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
11: Πλάς, πλάς, πλάς.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK.
14: Scandinavian Sleeping and Living.
15: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
3: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
4: Αλάνια, με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, το ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949.
6: Βρε καλώς στα Αλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. 45 λεπτά και μετά τις 7, Τρίτη 23 του Ιούνιου. Χρόνια πολλά σε σένα, Αλάνι μου, και έξω που έχεις τα γενέθλιά σου. Χρόνια πολλά για την επέτειό σου. Whatever, εδώ είμαστε να σου ευχηθούμε.
7: Και φυσικά περιμένουμε πώς και πώς να μας ακούσετε μέσω soundist.gr κάτω στο ρυθμό 949 και να στείλετε τις ευχές σας στο 6937-949-949 που δεν είναι άλλο από το Viber του ρυθμού.
6: Να ενημερώσουμε ότι έρχεται και μια νέα νύχτα. Νύχτα εκτός ρυθμού με αγαπημένο Γιώργο Κακοσέο, κορυφαίος της γενιάς του. Έρχεται σε ένα exclusive live event την Τετάρτη 1 του Ιούλη στο Καμπαρέ Athens. Εδώ, δίπλα μας, παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης και στα Dub Show Thomas Zambras. Χορηγή της βραδιάς είναι η Love and Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου και η Durex. Νύχτα εκτός ρυθμού. Αν θέλετε λοιπόν να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, δεν έχετε παρά να μπείτε στο soundist.gr καύτος ρυθμός 949, να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και ποιος ξέρει, ίσως να είστε κι εσείς μέλος αυτής της εξαιρετικής βραδιάς, γιατί θα βλέπετε μετά στον αντένα όταν θα προβληθεί και θα ζηλεύετε. Τετάρτη 1η του Ιούλη, παιδιά, θα δείτε από κοντά τον Γιώργο Κακοσέο και θα απολαύσετε όλες τις επιτυχίες. Για την ώρα συνεχίζουμε με επιτυχίες. Νίκος Οικονομόπουλος και Με λίγα λόγια. Στο ρυθμό 949 ακούσουμε μόνο επιτυχίες.

0: Νατάσα Θεοδωρίδη λοιπόν και φορτηγό στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ είμαστε, Αλάνια μου. Εδώ ήμασταν, μάλλον.
1: Εδώ ήμασταν γιατί φεύγουμε. Αλλά πριν φύγουμε, να σας πούμε ότι μερικές ευχές δεν έχουν μόνο στα αστέρια, δεν μένουν στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορεί να γίνουν πραγματικότητα και να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Έρχεται λοιπόν η Αβίν που στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Αβίν Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Εγώ, παραδείγματος χάρη, χάλασα μερικούς από τους πόντους και το υπόλοιπο στην εφαρμογή και η Αβίν τους δεκαπλασίασε για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Για δική σας αυτή τη διαδρομή, η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται δίπλα μας. Πολλές χαιρετούρες στη φίλη μας τη Σταύρη που μόλις έστειλε, ήρθε να μας ξεπροβοδίσει. Καλώς την.
0: Έλα, κορίτσι, έλα.
1: Και πολλές αποχαιρετούρες σε όλους εσάς γιατί φεύγουμε και σας αφήνουμε στα καλύτερα χέρια. Έλα, Ντάντζελο, 8 με 11 στην παρέα του ρυθμού 949.
0: Εδώ είναι και το χειροκρότημα παράγει. Εδώ. Λοιπόν, έλα, μίλα. Α, έβαλες κραγιόν.
2: Έβαλα, ναι, είδες λίγο πριν ξεκινήσω.
0: Ντράπηκα να σε δω έτσι όπως ήσουν. Εσύ δεν ντρέπεσαι χωρίς κραγιόν?
2: Χωρίς κραγιόν δεν πάω πουθενά.
0: Άνα, γεια σου.
2: Μόνο μέχρι το ρυθμό.
1: Και πίσω. Λοιπόν, φεύγει η καλή ώρα, Έλληνα, και έρχεται ένας και μοναδικός Νίκος Χαλκούσης. Ολέ!
0: Έλα, ρε παιδί μου, έλα.
1: Έλα με φόρα, πρόεδρε, έλα με φόρα.
0: Λοιπόν,
1: τίποτα καλό δεν ξεκίνησε ποτέ με αυτή τη φράση.
0: Επιστρέφουμε αύριο Τετάρτη, πρώτα Θεός. Καλά να είμαστε. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε όλους.
1: Γεια σας.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
2: Κάνει, γιάννη. Αντιλιακό πήρε.
4: Εγώ δεν πήρα αντιλιακό.
2: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρες.
4: Ναι, δεν πήρα μαγιό.
2: Τι στον άνεμο πήρε.
4: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα τους κολλητούς μου.
5: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
6: Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Αιωλής Τίνο Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα. Και επειδή το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο της E-Jets, σου κάνουμε δώρο τακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. E-Jets, καλωσορίσατε στον προορισμό. Σας.
5: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
7: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
8: Στους Miami Heat θα συνεχίσει την καριέρα του στο NBA ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Το μεγάλο trade ολοκληρώθηκε για τον Έλληνα superstar, ο οποίος κλείνει ένα σπουδαίο κεφάλαιο στην αγωνιστική του ζωή μετά από 13 χρόνια στους Bucks. Το μυθικό συμβόλαιο του Γιάννη στους Heat μπορεί να του αποφέρει έως και 275 εκατομμύρια δολάρια για τα επόμενα 4 χρόνια. Στο ποδόσφαιρο, ο έμπειρος Ολλανδός αμυντικός Στέφαν Ντεφράι συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό, υπογράφοντας συμβόλαιο έως το 2028. Καθοριστική εξέλιξη για το νέο στάδιο Καραϊσκάκη, καθώς ο Δήμος Πειραιά ενέκρινε τα σχέδια για τη δημιουργία ενός ποδοσφαιρικού γηπέδου που θα ξεπερνά τις 50.000 θέσεις. Στο Μουντιάλ, η Αργεντινή κέρδισε με 2-0 την Αυστρία και προκρίθηκε στους 32 της διοργάνωσης ως πρώτη, με πρωταγωνιστή τον Μέση που σκόραρε 2 γκολ και έγινε ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στη διοργάνωση με 18 τέρματα συνολικά. Η Γαλλία κέρδισε με 3-0 το Ιράκ, η Νορβηγία με 3-2 τη Σενεγάλη και αμφότερες προκρίθηκαν, η Ορδανία Αλγερία 1-2.
7: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
9: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
9: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Αρχίζει!
11: Τελεινόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
10: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
11: Πού δηλαδή?
10: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
12: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/ Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
14: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαρκετή.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
2: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
8: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
9: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
11: Αυτό το καλοκαίρι εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappi και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappi, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
12: 10

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ρυθμός 949. Τρία λεπτά μετά τις 8. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε. Εδώ είμαι και εγώ, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και ναι, έχει κίνηση, ναι έχει κίνηση. Έχει και ζέστη, ναι έχει και ζέστη. Και τι με αυτό, τίποτα απολύτως. Γιατί εδώ έχουμε τα πάντα. Και σε νησί θα σας στείλω. Και σε συναυλιάρα θα σας στείλω. Και εννοείται υπέροχα νέα θα μοιραστώ μαζί σας. Τι άλλο, εννοείται θα ακούσουμε και επιτυχίες. Γιατί καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Γι' αυτό λοιπόν πάμε να ακούσουμε 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Ξεκινάμε με αυτή την τραγουδάρα από Θοδωρή Φέρη. Είπε στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Δυναμώνω αμέσως ένταση.

Βέρτης, πώς τολμάς το ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 22 λεπτά μετά τις 8 και ήρθε αυτή η ωραία στιγμή. Έλενα, πάμε στο νησί, ο ρυθμός η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Ετοιμάσου λοιπόν για ένα υπέροχο, ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και για την παρέα σου στο Aeolis Tino Suites, ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Μάλιστα, μεγάλο του πλεονέκτημα είναι η τοποθεσία κοντά στη χώρα για να απολαύσεις τις βόλτες σου, αλλά και ιδανική βάση για την εξερεύνηση της Τίνου, συνδυάζοντας εύκολη πρόσβαση και απόλυτη αίσθηση ιδιωτικότητας. Καλά, έχει και κάτι υπέροχα δωμάτια και κάτι φανταστικές σουίτες που διαθέτουν ιδιωτικές πισίνες και φυσικά υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Δηλαδή, είναι να πας κάπου, εκεί θα πας, δεν το συζητάμε. Και επειδή το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο της Seajet, σου κάνουμε δώρο τακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Ξέρετε τι λένε, Seajet, καλώς ορίσατε στον προορισμό σας. Και δεν τελειώνει εδώ, στο Beach Bar La Lalouza θα απολαύσετε τον καφέ σας, γεύσεις που ξεχωρίζουν και στιγμές απόλυτης καλοκαιρινής χαλάρωσης με ένα πλήρες πακέτο φιλοξενίας, ειδικά για εσάς και για την παρέα σας. Και για να ανακαλύψετε κάθε γωνιά της Τίνου με άνεση και ελευθερία, η Δρόμος Rent Car σας προσφέρει αυτοκίνητο για όλο το τριήμερο. Γι' αυτό λοιπόν, στείλτε μου τώρα στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 το δικό σας αγαπημένο νησιώτικο. Κάποιος ή κάποια θα βγει μαζί μου στον αέρα, θα το τραγουδήσουμε και έτσι θα πάρει την μαγική συμμετοχή για αυτή τη διαγωνισμάρα. Τώρα, Απών και Καντάδα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Στο Ρυθμός Classics, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Η προσωπική ιστορία του Αντώνη, είναι τραγούδι που το λέω κιόλας πάντα, είναι το προσωπικά. Είναι η προσωπική ιστορία του Αντώνη που την έζησε ο ίδιος. Αυτό το τραγούδι δεν είναι απλά μια έμπνευση, είναι μια εμπειρία ζωής για τον Αντώνη και γι' αυτό και έμεινε να γίνει ένα από τα πιο σημαντικά τραγούδια που έχω τραγουδήσει.
0: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Έρχεται σύντομα στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube.

Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Δέσποινα Βανδύνα, με αγαπάς το ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και εσείς το ξέρατε ότι το 78% των ανθρώπων θεωρεί ότι η υδάτωση εξαρτάται μόνο από το νερό. Κι όμως το νερό από μόνο του δεν είναι πάντα αρκετό. Χρειάζεται και ηλεκτρολίτες. Γι' αυτό λοιπόν τώρα που είναι και καλοκαιράκι, ενυδατώ σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρονητών Αλμόρα και απόλαυσε όλα τα ωφέλη της ενυδάτωσης. Αλμόρα, επιλέγεις ενυδάτωση αφού είναι ο νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Σε πολύ πολύ λίγο τραγουδάμε μαζί, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
1: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής μουσικής πορείας.
2: Ίσως ο τέλης τώρα πια δικαίωμα δικό σου.
1: Δευτέρα 6 και Τρίτη 7 Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο. Δύο ανατρεπτικές συναυλίες γεμάτες συνέστημα, αναμνήσεις και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
2: Πάνω μου, πάνω μου, το λάθος,
1: δύο βραδιές που θα σε ταξιδέψουν από το χθες στο σήμερα. Μία μεγάλη οπτικοακουστική εμπειρία. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Βάλ το τέρμα, σ' αγαπάω εσένα.
1: Για προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
0: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Hondo Center.
0: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
8: Φραπέ και χαλαρά, ζητάει ο λαός. Να ζήσουμε τις διακοπές, αυτός είναι ο σκοπός. Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και άντε και φυλάκια.
9: Ας πιούμε σε αυτό.
10: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
11: Φραπέ, χαλαρά.
12: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
13: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
15: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
14: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
16: Μια έκρηξη.
17: Έκρηξη? Πότε καλέ?
16: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
18: Έκρηξη τα καπί, σκοτώνονται 70 γέρι.
17: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
16: Η σπαρταριστή κωμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
19: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
17: Ποιος?
16: Έρχεται για να κάνει...
20: Μπαμ!
16: Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμι Σκλάβου.
21: Είμαι τόσο excited, πότε ξεκινάμε?
16: Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπιαλίμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
22: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
11: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ Welcome Reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
20: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνα. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
23: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
24: Λοιπόν, Ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και ήρθε αυτή η μαγική στιγμή.
25: Έλα να πάμε στο νησί.
26: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
24: Και αφού βάλω τη σωστή μουσική υπόκρουση, να υποδεχθώ, γεια σου.
27: Γεια σας.
24: Το όνομά σου.
27: Είμαι η Κλοντιάνα.
24: Θα υποδεχθώ λοιπόν την Κλοντιάνα για να μπορέσουμε να τραγουδήσουμε μαζί και να μπει σε αυτή τη μαγική κλήρωση, Κλοντιάνα μου, η οποία θα σε στείλει, μπορεί να σε στείλει, στην Τίνο. Για να δούμε ποιο τραγούδι θα μου πεις.
27: Θέλω να πάμε σε ένα μέρος.
24: Α, πολύ μου αρέσει, για πάμε.
27: Έλα να πάμε σε ένα μέρος, άνθρωπος να μην υπάρχει, ούτε νέος ούτε γέρος, μόνο να είμαστε μονάχοι.
24: Μονάχοι,
26: θεά! Έλα να πάμε σε ένα μέρος, άνθρωπος να μην υπάρχει, ούτε νέος ούτε γέρος, μόνο να είμαστε μονάχοι.
24: Βέβαια, τι μονάχοι, γιατί σε στέλνει μαζί με τους κολλητούς ο Ρυθμός 949, δεν θέλει κανένας να είναι μόνος του. Ελπίζω να είσαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη, είμαι καλότυχη. Είμαι πολύ καλότυχη, να ξέρεις, με γουρλού γενικά. Με φωνάζω σε σπίτια, κάνω ποδαρικά, τέτοιες καταστάσεις.
27: Να έρθει και το δικό μου.
24: Α, θα έρθω, εννοείται.
27: Ωραία,
24: λοιπόν,
27: τέλεια.
24: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου.
27: Εγώ ευχαριστώ.
24: Η μεγάλη κλήρωση, τα θυμάσαι, θα γίνει Παρασκευή 26 Ιουνίου. Στο Πάμε Πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καλή επιτυχία.
27: Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
24: Φιλιά, γεια σου. Τι ωραία ενέργεια, τι ωραίοι που είστε. Λοιπόν, όσοι δεν έχετε βγει ακόμη στον αέρα, έχετε μερικές ακόμη πολύ λίγες ευκαιρίες. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να είστε συντονισμένοι. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί αυτή την τραγουδάρα από Νίκο Οικονομόπουλο. Όπου και αν πας στο Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: και όμως θα με ζητάς στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και επειδή καλοκαίρι χωρίς πανηγύρι δεν γίνεται, θέλω λοιπόν να σας θυμίσω ότι το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού την 3η 21 Ιουλίου, εκεί όπου ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και φυσικά τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιαστής αυτής της υπέροχης βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης, η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων, οπότε ετοιμασμένοι να δώσουμε εκείνη την ημέρα ραντεβού 3η 21 Ιουλίου. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα γι' αυτό. Μην πάτε πουθενά.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the E με την ίδια Αδάμου.
2: Είπες πως θα είμαστε εμείς.
1: Η εκρηκτική και πολυδιάστατη Ήδη Αδάμου σε ένα exclusive live event έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 27 Ιουνίου τα μεσάνυχτα. Νύχτα εκτός ρυθμού. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας. Χορηγός της βραδιάς, Λαβίαν Ρος by Δήμητρα Κατσαφάτου. Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the E. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
12: Και η μέρα αποκάλυψης και Βαϊάννα και Spider-Man καινούρια μέρα και το Story 5 και Minions και τέρατα και Οδύσσια και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς. Στα Options Open Air Cinema. Us.
13: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου τα Marks & Spencer ή αλλιώς M&S γιορτάζουν το άνοιγμα του νέου τους καταστήματος στο The Mall Athens και σας προσκαλούν σε ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Ανακαλύψτε το πρώτο M&S Studio Store στην Ελλάδα. Το νέο concept καταστήματος που φέρνει μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών, περισσότερες επιλογές μόδας, νέες τεχνολογίες και για πρώτη φορά M&S Food Hall. Και έως 28 Ιουνίου επωφεληθείτε από την προσφορά 25% σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι με τη Μαντό Γαστερά του σε live εκπομπή, παιχνίδια και πλούσια δώρα για όλους. Στη συνέχεια, DJ του σταθμού ανεβάζει την ένταση με αγαπημένες μουσικές επιλογές, ενώ από τις 5 έως τις 8 το βράδυ, τη σκυτάλη παίρνουν τα αλάνια του ρυθμού Άννα Ζυρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος με live εκπομπή, εκπλήξεις και πολλή διασκέδαση. Σας περιμένουμε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Marks & Spencer στο The Mall Athens στο επίπεδο 1 για μια μοναδική γιορτή γεμάτη μόδα, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση.
14: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
15: Τρουφαλντίνο
14: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
16: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
17: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
18: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
17: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
18: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
17: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
19: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
20: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά κερασμένα. Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: 10 στη σειρά για την Αθήνα.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Τέσσερα λεπτά μετά τις 9. Καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα Τρίτη, 23 Ιουνίου. Και μάλιστα θέλω να σας πω ότι εμένα μου αρέσει πάρα πολύ που φτάνουμε σιγά σιγά προς τον Ιούνιο. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό γιατί έχουμε και τις ζέστες μας, αλλά κοντεύουν σιγά σιγά και όλες οι άδειες. Εκτός και αν είστε από τους τυχερούς που πήρατε ήδη από τους πρώτους. Οπότε θα είστε ανανεωμένοι όλο το καλοκαίρι. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες, γιατί ο καιρός στην Αθήνα στο κέντρο είναι 29 βαθμούς Κελσίου, οπότε πάμε να ανεβάσουμε την ένταση και τη θερμοκρασία.

Μιχάλης Χατζηγιάννης, χέρια ψηλά στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και μάλιστα θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Έχετε πάει στις πέτσες? Δεν έχει σημασία αν έχετε απαντήσει θετικά ή αρνητικά, γιατί θα πάτε τώρα αφού σου κάνουμε δώρο τακτοπλοϊκά. Έτσι, δωράκι από το ρυθμό 949. Έγινα, αγκίστρι, πόρο, ίδρα, πέτσε, όποιον εσύ και να επιλέξει, με τα Aero High Speed τη Hellenic Seaways, φτάνει στον αγαπημένο προορισμό σε χρόνο πραγματικά ντετέ. Τόσο γρήγορα. Οπότε, κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή στο νέο Seymour App, Σι όπως η θάλασσα. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways, μπήκε, έφτασε. Το ταξίδι λοιπόν είναι μια προσφορά τη Hellenic Seaways και για να κερδίσει δωρεάν εισιτήρια με επιστροφή, στείλε τώρα σπέτσε στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Αυτός είναι ο Νίκος Μακρόπουλος. Επίθεση στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: τραγουδάρα Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες και έχω υπέροχα, θαυμάσια νέα. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη μεγάλη συναυλία του Νίκου Οικονομόπουλου με λίγα λόγια. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής πορείας και την 3η 7 Ιουλίου ανεβαίνει στη σκηνή του Κατράκιου Θεάτρου για μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη επιτυχίες, συνέστημα και φυσικά δυνατές στιγμές. Για προπόληση εισιτηρίων μπες στο ticketservices.gr ή μείνε στο ρυθμό 949 γιατί σου έχουμε εξασφαλίσει, για εσάς έχουμε εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις. Πώς θα τις διεκδικήσεις? Ο τρόπος είναι πάρα πολύ απλός. Λοιπόν, τα λέω όλα ένα προς ένα. Σε λίγο θα ακούσουμε Νίκο Οικονομόπουλο στον αέρα του ρυθμού 949. Όσο παίζει το τραγούδι, πρέπει να πάρεις αμέσως τηλέφωνο στο 210-6835-722. Βγες στον αέρα και μόλις ολοκληρώσω σωστά το στίχο που θα σου δώσω, από το τραγούδι εννοείται, του Νίκου Οικονομόπουλου, που μόλις ακούσαμε, τότε, εάν λοιπόν πει σωστά τη συνέχεια, κερδίζεις μια διπλή πρόσκληση για να ζήσεις από κοντά τη μεγάλη συναυλία του Νίκου Οικονομόπουλου. Τα είπα όλα, εγώ, είμαι καθαρή και γι' αυτό λοιπόν τώρα είναι πάνω σας. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Κάθε τραγούδι κρύβει μια ιστορία και κάθε μεγάλος καλλιτέχνης αφήνει το δικό του αποτύπωμα.
2: Όταν είσαι πραγματικά μεγάλος, φαίνεται από τη συστολή που έχεις και από την ταπεινότητα. Πρέπει, η ταπεινότητα κρίνει τη μεγαλοπρέπεια ενός ανθρώπου.
3: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Έρχεται σύντομα στο επίσημο κανάλι του ρυθμού 949 στο YouTube, Ρυθμός Tube.
4: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
5: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Ηρώδιο. 22 Ιουνίου η πολυβραβευμένη Λί και Λί έρχεται στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα φώτα της Ακρόπολης. Και πάμε Θεσσαλονίκη. 23 Ιουνίου ο Ακύλας γεμίζει με ενέργεια και παλμό τη Μονή Λαζαριστών με το Ακύλας Press Star Tour Powered by ΔΕΗ. Και ραντεβού ξανά στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 26 και 27 Ιουνίου στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου ακολουθούμε τη διαδρομή του υποφωτισμένου μονολόγου του Δημήτρη Καμαρωτού «Άλκιστης, τοπίο μετά την υπόσχεση». Και 28 Ιουνίου ένα μοναδικό αφιέρωμα στο Γιώργο Απέργη από το κουαρτέτο Εγχόρδων Κατιόρδιο Τιμά ηλεκτρίζει την Πειραιώς 260. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, τα Marks & Spencer ή αλλιώς M&S γιορτάζουν το άνοιγμα του νέου τους καταστήματος στο The Mall Athens και σας προσκαλούν σε ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Ανακαλύψτε το πρώτο M&S Studio Store στην Ελλάδα, το νέο concept καταστήματος που φέρνει μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών, περισσότερες επιλογές μόδας, νέες τεχνολογίες και για πρώτη φορά M&S Food Hall. Και έως 28 Ιουνίου υποφεληθείτε από την προσφορά 25% σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι με τη Μαντό Γαστερά του σε live εκπομπή, παιχνίδια και πλούσια δώρα για όλους. Στη συνέχεια, DJ του σταθμού ανεβάζει την ένταση με αγαπημένες μουσικές επιλογές ενώ από τις 5 έως τις 8 το βράδυ τη σκυτάλη παίρνουν τα αλάνια του ρυθμού Άννα Ζυρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος με live εκπομπή, εκπλήξεις και πολλή διασκέδαση. Σας περιμένουμε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Marks & Spencer στο The Mall Athens στο επίπεδο 1 για μια μοναδική γιορτή γεμάτη μόδα, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση.
8: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία.

0: Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
1: Τρουφαλντίνο
0: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
2: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
3: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους, γεμάτους επιλογές και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι, με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα του ύπνου. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ, Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
7: κόκκιπε,
5: κομπάνιο, team colleague,
8: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
11: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
12: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
11: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
13: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
11: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
14: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
11: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
15: Και αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
11: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
16: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
11: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
17: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο, σήμερα Τρίτη 23 Ιουνίου και μάλιστα θέλω έτσι να μοιραστώ μαζί σας κάτι πολύ όμορφο που κυκλοφορεί στα social media. Θεατές στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, λέει, αντίκρισαν στο χώρο δύο πολύ όμορφα λεπουδάκια και έβγαλαν το βίντεο. Αν πετύχετε αυτό το βίντεο, είμαι σίγουρη ότι θα λιώσετε από τη γλύκα όπως έλειωσα και εγώ. Και η αλήθεια είναι ότι πρέπει να προσέχουμε, να τα προσέχουμε πολύ έτσι για να μπορούμε να αντικρίζουμε κι άλλες τέτοιες όμορφες εικόνες. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση γιατί αυτός είναι ο Αντώνης Ρέμος. Δευτέρα στο Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: τραγουδάρα Νίκος Οικονομόπουλος για χίλιους λόγους στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και όπως σας είπα και νωρίτερα, ο Νίκος Οικονομόπουλος, αυτός ο αγαπημένος μας καλλιτέχνης, γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής πορείας και την 3η 7 Ιουλίου θα δώσουμε ραντεβού στη μεγάλη συναυλία του με λίγα λόγια στο Κατράκιο Θέατρο για μια ξεχωριστή βραδιά που μπορείτε να είστε κι εσείς εκεί. Σας είπα νωρίτερα ότι μόλις ακούσετε το τραγούδι του Νίκο Οικονομόπουλου που θα παίζει στον αέρα, τότε πρέπει να πάρετε τηλέφωνο αμέσως στο τηλέφωνο μας 210-68-35-722 και να βγείτε στον αέρα μαζί μου για να συνεχίσετε το στίχο. Ήταν ταχύτατος, ομολογώ. Γεια σου Κωνσταντίνε.
1: Χαίρετε, καλησπέρα σας.
0: Κωνσταντίνος ή Κώστας?
1: Κώστας.
0: Κώστας, γεια σου ρε Κώστα. Λοιπόν, έτσι πιο απλά. Το Κωνσταντίνο ήταν λίγο πιο. Πιο απλά. Εμείς μας δαβλή. Λοιπόν, Κώστας.
1: Γιορτάζουμε και την ίδια μέρα, έτσι.
0: Ναι, εννοείται. Κωνσταντίνου και Ελένης, χαμός. Λοιπόν, θα σου πω το στίχο και θέλω να το συμπληρώσω, οκ.
1: Okay?
0: Για χίλιους λόγους. Για χίλιους λόγους σε έχω ξεχάσει. Και.
1: Και η ζωή σου από εδώ δεν θα περάσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Είσαι κορυφή, συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, παίρνεις απευθείας διπλή πρόσκληση για να ζήσεις από κοντά τη μεγάλη συναυλία του Νίκου Οικονομόπουλου. Πραγματικά, συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ρε παιδιά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Έβαλα και χειροκροτήματα, τα πάντα όλα.
1: Ήταν ό,τι καλύτερο γιατί γύρισε και από διακοπές και όλα.
0: Α, από πού είσαι, από πού πήγες? Πού πήγες?
1: Αθήνα και πήγα Τίνο και ξαναγύρισα.
0: Τίνο, πω από Τίνος Νησάρα. Νησάρα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να το χαρείς.
1: Ξέρετε, δεν πέτυχε και πανηγύρι, η αλήθεια είναι. Και θα πάω στην αυλή, οπότε μια χαρά.
0: Συναυλιάρα, συναυλή. Και ποια συναυλία, έτσι. Νίκο Οικονομόπουλου, θα γίνει χαμός. Λοιπόν, μείνε λίγο στη γραμμή, μην κλείσεις, για να κρατήσω τα στοιχεία. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τι ωραία, χαίρομαι πάρα πολύ. Έτσι, όταν είστε κι εσείς με την ίδια ενέργεια όπως και εγώ, παρόλα αυτά θέλω, αν δεν βγήκατε σήμερα στον αέρα, να μην στεναχωριέστε καθόλου, γιατί θα υπάρξουν κι άλλες αφορμές να την ακούτε την Ντάντζελο σε αυτά. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται κι άλλες επιτυχίες κι άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
2: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
3: Στους Miami Heat θα συνεχίσει την καριέρα του στο NBA ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Το μεγάλο trade ολοκληρώθηκε για τον Έλληνα superstar, ο οποίος κλείνει ένα σπουδαίο κεφάλαιο στην αγωνιστική του ζωή μετά από 13 χρόνια στους Bucks. Το μυθικό συμβόλαιο του Γιάννη στους Heat μπορεί να του αποφέρει έως και 275 εκατομμύρια δολάρια για τα επόμενα 4 χρόνια. Στο ποδόσφαιρο, ο έμπειρος Ολλανδός αμυντικός Στέφαν Ντεφράι συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στο Παναθηναϊκό, υπογράφοντας συμβόλαιο έως το 2028. Καθοριστική εξέλιξη για το νέο στάδιο Καραϊσκάκη, καθώς ο Δήμος Πειραιά ενέκρινε τα σχέδια για τη δημιουργία ενός ποδοσφαιρικού γηπέδου που θα ξεπερνά τις 50.000 θέσεις. Στο Μουντιάλ, η Αργεντινή κέρδισε με 2-0 την Αυστρία και προκρίθηκε στους 32 της διοργάνωσης ως πρώτη, με πρωταγωνιστή τον Μέση που σκόραρε 2 γκολ και έγινε ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στη διοργάνωση με 18 τέρματα συνολικά. Η Γαλλία κέρδισε με 3-0 το Ιράκ, η Νορβηγία με 3-2 τη Σενεγάλη και αμφότερες προκρίθηκαν, η Ορδανία Αλγερία 1-2.
2: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Hellenic Seaways. Αν υπάρχει ένα νησί που ξέρει να σε ταξιδεύει αλλιώς, αυτό είναι η Ύδρα. Εκεί που η ιστορία συναντά την παράδοση και η ατμόσφαιρα σε μαγνητίζει από το πρώτο λεπτό. Εδώ δεν υπάρχουν αυτοκίνητα, μόνο πέτρινα σοκάκια, αρχοντικά που κουβαλούν μνήμες και ένα από τα πιο όμορφα λιμάνια της Ελλάδας να σε καλωσορίζει. Κάθε βήμα και μία εικόνα, κάθε γωνιά και μία ιστορία. Και ξέρεις τι είναι η πραγματική πολυτέλεια. Λίγη ησυχία, λίγος χρόνος και η Ύδρα στα καλύτερά της. Ψάχνεις βουτιές? Έχει και μάλιστα αξέχαστες. Βουτάς από τα βράχια της θρυλικής σπηλιάς, χαλαρώνεις την κοσμική υδρονέτα με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι και αφήνεις τον ήλιο να σε αγκαλιάσει. Θέλεις κάτι πιο χαλαρό? Ο Βλυχός σε περιμένει με τα όμορφα βότσαλα και το απόλυτο καλοκαιρινό vibe. Για πιο εξωτική αίσθηση, ο Όρμος Μπίστη σε μαγεύει με τα σμαραγδένια νερά του. Και φυσικά το Μανδράκι. Με αμμουδιά, ριχά ομορφιά νερά και την τέλεια επιλογή για βουτιές χωρίς άγχος και θαλάσσια σπορ. Ήδρα. Μικρή, αυθεντική και ακαταμάχητη. Ένα Σαββατοκύριακο που μοιάζει με απόδραση σε άλλη εποχή. Με τα αέρο high speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο hellenicseaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες. Να

0: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
1: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Ηρώδιο. 22 Ιουνίου. Η πολυβραβευμένη Λί και Λί έρχεται στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα φώτα της Ακρόπολης. Και πάμε Θεσσαλονίκη. 23 Ιουνίου. Ο Ακύλας γεμίζει με ενέργεια και παλμό τη Μονή Λαζαριστών με το Ακύλας Press Star Tour. Powered by ΔΕΗ. Και ραντεβού ξανά στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 26 και 27 Ιουνίου στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου ακολουθούμε τη διαδρομή του υποφωτισμένου μονολόγου του Δημήτρη Καμαρωτού «Άλκιστης», τοπίο μετά την υπόσχεση. Και 28 Ιουνίου ένα μοναδικό αφιέρωμα στο Γιώργο Απέργη από το κουαρτέτο Εγχόρδων Κατιόρδιο Τιμά ηλεκτρίζει την Πειραιώς 260. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις, είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαράζια ντεγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
2: Προσλαμβάνεστε.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
5: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
6: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
5: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
6: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
5: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
6: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
7: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Τι παίζεις εκεί?
11: Δωροστροφό της Novibet.
10: Δωροτροχό?
11: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
10: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
12: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: 10 στις

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λεπτά μετά τις 10. Καλό βράδυ να έχουμε. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Τρίτη σήμερα, 23 Ιουνίου. Θα μου πείτε Ντάντζελο, γιατί τόση ενέργεια, κορίτσι μου. Είναι αρχή της εβδομάδας. Κι όμως θα σας πω γιατί έχω τόση ενέργεια. Γιατί έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό. Γιατί επιλέγω να είμαι αισιόδοξη για να σας μεταφέρω αυτή την ενέργεια. Και γιατί είτε είχαμε μια ωραία μέρα και θέλουμε να διατηρήσουμε αυτή την χαρά και την τσαχπινιά. Είτε δεν ήταν τόσο καλή. Οπότε θέλουμε να ανεβάσουμε την ενέργεια. Νομίζω ότι η καλή παρέα είναι το μυστικό κλειδί. Βέβαια, γι' αυτό λοιπόν το λόγο θέλω να δυναμώσουμε την ένταση αμέσως τώρα και να πάμε να ακούσουμε μαζί Νίνο και Τζόζεφιν με αυτή την τραγουδάρα. Τι κάνεις στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Και αν θέλετε να το αφιερώσετε, από μένα έχετε το ελεύθερο.

0: Αυτό ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Έχω τη ζωή μου στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και αν λατρεύεις, αν τρελαίνεσαι για την αισθητική αυτού του υπέροχου του σκηνοθέτη, του Γκιγέρμο Ντελ Τόρο, και για όλες τις ταινίες του, τότε σήμερα σου έχω προτασάρα.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Φρανκενστάιν του Ντελ Τόρο, αυτή την ταινία ουσιαστικά σου προτείνω σήμερα. Δεν είναι μια κλασική ταινία με το τέρας που τρομάζει κόσμο, όχι καμία σχέση. Είναι μια πολύ ωραία, μια πολύ σκοτεινή, μια πολύ συγκινητική ιστορία για έναν τύπο που το παίζει Θεό, έτσι για να τα λέω. Και απλά δημιουργεί ζωή και μετά τα κάνει όλα θάλασσα. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι στο τέλος συμπαθείς περισσότερο το τέρας παρά το δημιουργό του, γιατί βλέπεις πόσο μόνο του και πόσο παρεξηγημένο είναι. Θα τρελαθείτε με την φοβερή ατμόσφαιρα, για την ωραία την εικόνα που σε βάζει πραγματικά να σκεφτείς. Γι' αυτό λοιπόν και σας την προτείνω σήμερα. Βέβαια σας έχω και δωράρα, σας έχω μηνιαία συνδρομή για το Jukebook, στη μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα. Έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook και μπορείτε να κάνετε και εσείς λοιπόν αυτή τη συνδρομή δική σας στέλνοντάς μου Jukebook στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί Αναβίση, Αιγαίο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Μόνος κι άμος ξέρεις πολλούς στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να σας θυμίσω ότι έρχεται κάτι υπέροχο. Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E με τον Γιώργο Κακοσέο, ο κορυφαίος της γενιάς του. Πραγματικά ο Γιώργος Κακοσέος σε ένα exclusive live event την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο καμπαρέ Athens παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης, stand-up show Θωμά Ζάμπρα και χορηγός της βραδιάς La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο soundist.gr κάθετος ρυθμός 949 και να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αρχίζει!
3: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο

0: φίλτρος αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
3: Πω πω πω! Άρε το Γιωτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το Γιωτόμι! Άρε μάχημο το Γιωτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
4: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
6: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
9: κόκκιπε,
7: κομπάνιο, team colleague,
10: παντρούσκα, ταβαρίσκο κομμάτιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
12: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
11: Ποιος μίλησε?
12: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
11: Στον δεύτερο.
12: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
11: Τι?
12: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
11: Μπήκα σωστά?
12: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
13: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
11: Όπου θέλω.
13: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
16: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
17: Ρυθμός 949.
2: Λοιπόν, ρυθμό 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και αφού είναι καλοκαιράκι και θέλουμε να πηγαίνουμε σε νησιά, όχι τυχαία όπου και όπου, θέλουμε να πάμε στην Τίνο. Εγώ λοιπόν θα σας πω τι πρέπει να κάνετε μόλις φτάσετε. Θα πάτε στη Δρόμος Rent Car. Είναι μια οικογενειακή επιχείρηση με πολυετή παρουσία στην Τίνο. Φροντίζει ώστε κάθε μετακίνησή σας στο νησί να είναι άνετη, να είναι ασφαλής και να είναι ξέχνιαστη. Με σύγχρονο και ανανεωμένο στόλο οχημάτων προσφέρει αξιόπιστες λύσεις ενοικίασης για κάθε ανάγκη, συνδυάζοντας προσωπική εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Ό,τι δηλαδή χρειαζόμαστε. Βέβαια, για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-618-8200. Δρόμος Rent Car για να απολαύσετε την Τίνο με το δικό σας ρυθμό. Και τώρα, Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Αυτό ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Δός Μοναξιά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Βέβαια, πριν το κάνω αυτό, θέλω να σας πω κάτι, γιατί είμαι σίγουρη ότι οργανώνετε διαρκώς τα ταξίδια σας και χρειάζεστε έτσι ωραία ταξιδιωτικά tips. Λοιπόν, στον Άγιο Ιωάννη Πόρτο της Τίνου, το Λαλαλούζα Beach Bar αποτελεί έναν από τους πιο ξεχωριστούς καλοκαιρινούς προορισμούς του νησιού. Με μπόχο αισθητική, δροσερά κοκτέιλ, προσεγμένες γεύσεις και μοναδική θέα στο Αιγαίο, προσφέρει μια αυθεντική εμπειρία χαλάρωσης δίπλα στο κύμα. Θα τρελαθείτε. Από το πρωί έως αργά το βράδυ, το Λαλαλούζα συνδυάζει την καλοκαιρινή αμνεμελιά με τη ζεστή νησιώτικη φιλοξενία, δημιουργώντας στιγμές που μένουν αξέχαστες. Λοιπόν, τώρα, Νίκος Χαλκούσης, Non-Stop Mix. Εγώ είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Ήμασταν μαζί από τις 8 το βράδυ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και απόψε εδώ. Μαζί θα τα ξαναπούμε αύριο το βράδυ στις 10. Γιατί αύριο είναι Τετάρτη και αύριο είναι το Εκτός Ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη. Και μάλιστα αύριο σας έχει υπέροχο θέμα, εκείνο το τραγούδι που σου φτιάχνει τη διάθεση, που σε ηρεμεί ή που θες να μείνει μαζί σου λίγο ακόμη. Αυτό λοιπόν το τραγούδι μην ξεχάσεις να το στείλεις σε ηχητικό μήνυμα ή γραπτά στο Viber του Ρυθμού στο 6937-949-949, γιατί αυτό θα το ακούσεις αύριο στην εκπομπή του Θοδωρή και αμέσως μετά θα τα πούμε μαζί. Μέχρι λοιπόν να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσάω!
1: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
1: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής μουσικής πορείας.
2: Ίσως ο θέλεις τώρα πια δικαίωμα δικό σου.
1: Δευτέρα 6 και Τρίτη 7 Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο. Δύο ανατρεπτικές συναυλίες γεμάτες συνέστημα, αναμνήσεις και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
2: Πάνω μου, πάνω.
1: Δύο βραδιές που θα σε ταξιδέψουν από το χθες στο σήμερα. Μία μεγάλη οπτικοακουστική εμπειρία. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Βάλ το τέρμα, σ' αγαπάω εσένα.
1: Για προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Hondo Center.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
11: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
12: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
11: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
12: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
11: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
12: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
13: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα. We'll be right back.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Δεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
15: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
15: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
21: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
22: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
21: Ποιος μίλησε?
22: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
21: Στον δεύτερο.
22: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
21: Τι?
22: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
21: Μπήκα σωστά?
22: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
23: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
21: Όπου θέλω.
23: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
24: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην ανεμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στο ποτέ, οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Μία Βαρδάλος. Ποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
25: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
26: Και το πρωί το πάμε τάπα.
27: Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τα βανόταπλα.
28: Περίμενε.
29: Σύμπαν καλή, πάμε πρωινό.
25: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
30: Πόσα!
31: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
32: Όλη μέρα ρυθμός.
33: Είμαι η Κατερίνα Λιόλου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
34: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
35: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχία.

0: Οικογένεια Τσεκμέ.
1: Και τι άλλο, Αντώνη?
0: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλι Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
0: Ποιο

0: 27 και 28 Ιουνίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
3: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Outloud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Ηρώδιο. 22 Ιουνίου, η πολυβραβευμένη Λί και Λί έρχεται στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα φώτα της Ακρόπολης. Και πάμε Θεσσαλονίκη. 23 Ιουνίου, ο Ακύλας γεμίζει με ενέργεια και παλμό τη Μονή Λαζαριστών με το Ακύλας Press Star Tour, powered by ΔΕΗ. Και ραντεβού ξανά στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 26 και 27 Ιουνίου, στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου, ακολουθούμε τη διαδρομή του υποφωτισμένου μονολόγου του Δημήτρη Καμαρωτού, Άλκιστης, τοπίο μετά την υπόσχεση. Και 28 Ιουνίου, ένα μοναδικό αφιέρωμα στο Γιώργο Απέργη από το κουαρτέτο Εγχόρδων Κατιόρδιο Τιμά, ηλεκτρίζει την Πειραιώς 260. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις, είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Used και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Used.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: Και η μέρα αποκάλυψης και Βαϊάννα και Spider-Man καινούρια μέρα και το Story 5 και Minions και τέρατα και Οδύσσια και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά. Αλλιώς στα Options Open Air Cinema.
8: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
9: Και τι άλλο, Αντώνη?
8: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
9: Έτσι, μπράβο.
8: Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
10: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
8: Ποιο σου με

0: 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
2: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Το αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
8: Πολτρόνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
9: Πολτρόνα Σοφά, solo divani di qualità.
10: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
11: Και τι άλλο, Αντώνη?
10: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο.
12: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
13: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
10: Ποιο σου μίλησε?

0: 25 Ιουνίου, θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
2: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην Ελεμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στον ποτέ, οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Νία Βαρδάλος. Μποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
3: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
4: Ήμασταν το booster σας.
5: Το energy booster σας.
6: Ωρε booster μου.
7: Ο ρυθμός τα σπάει.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
8: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
9: Δεν αλλάζει.
10: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
11: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
1: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
12: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: κυκλοφορία.
1: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
2: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
3: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιο σου με

0: 5 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
2: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
3: Πιάνω.
4: Πιάνω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Το κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
4: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
7: Και η μέρα αποκάλυψης. Και Βαϊάννα. Και Spider-Man καινούρια μέρα. Και το Story 5. Και Minions και Τέρατα. Και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον. Όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη. Με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά. Αλλιώς στα Options Open Air Cinemas.
8: Τρεις Εργένιδες.
9: Άχρηστη.
8: Ένα μωρό.
9: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
8: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
10: και όλα ανατρέπονται
11: από το πουθενά.
8: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
11: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
10: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα?
11: Όμως μετά από μια.
8: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
10: Ένα μωρό για τρεις.
12: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
10: Διονύσης Ατζαράκης.
8: Ζήσης Ρούμπος.
11: Χάρης Χιώτης.
8: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
12: Και η Ελένη Καρακάση.
10: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
8: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
1: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
13: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
11: Και τι άλλο, Αντώνη?
13: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
11: Έτσι, μπράβο.
13: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
14: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
13: Ποιο σου μίλησε?

0: 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
2: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην Ελεμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στον ποτέ, οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Μία Βαρδάλος. Ποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
3: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
4: Και τι άλλο, Αντώνη?
3: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
4: Έτσι, μπράβο.
3: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
5: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.

0: 27 και 28 Ιουνίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Ναι! Και το πρωί το πάμε τάπα.
4: Θα πάω εγώ τώρα ολοζώντανη και θα πω και θα πω...

0: κερδίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Πόσα!
2: Απλά ο καλύτερος. Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
3: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω Ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής μουσικής πορείας.
1: Ίσως ο θέλεις τώρα πια δικαίωμα δικό σου.
0: Δευτέρα 6 και Τρίτη 7 Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο. Δύο ανατρεπτικές συναυλίες γεμάτες συνέστημα, αναμνήσεις και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
1: Πάνω μου, πάνω μου το λάθος, έκτοτο.
0: Δύο βραδιές που θα σε ταξιδέψουν από το χθες στο σήμερα. Μία μεγάλη οπτικοακουστική εμπειρία. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Βάλτο τέρμα, σ' αγαπάω εσένα.
0: Για προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Έχει τους πιο γαμμάτους διαγωνισμούς.
1: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
3: Όπα της, έλα, ήρθε η αρμύρα, το νιώθω το Αιγαίος.
4: Έτος ονειρεύομαι μια βαρκά να σου φτιάξω και να σε πάρω Γιάννη μου, να πάμε για την Άξο.
3: Χαμός, έλα, μέρα σου θα αλλάξω.
5: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
0: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.

0: Απαιτούνται οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
1: Κάνει, γιάννη. Αντιλιακό πήρε.
2: Εγώ δεν πήρα αντιλιακό.
1: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρε.
2: Ναι, δεν πήρα μαγιό.
1: Τι στον άνεμο πήρε.
2: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα τους κολλητούς μου.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
4: Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα. Και επειδή το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο της E-Jets, σου κάνουμε δώρο τακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. E-Jets, καλωσορίσατε στον προορισμό σας.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
5: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Ναι!
0: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
3: Η γυναίκα του του δηλητηρίαζε τον καφέ. Έπινε δύο καφέδες τη μέρα και είχε γίνει το στομάχι του ροδέλα.
0: Αγάπη μου, κι εγώ άμα σε είχα άντρες ένα, θα σε δηλητηρίαζα τον καφέ.
3: Αν ήμουν άντρας σου, Άννα μου, θα τον έπινα.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
4: Πόσα!
5: Όλη μέρα ρυθμός.
0: Απλά ο καλύτερος.
6: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
7: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949.

0: Κάθε τραγούδι κρύβει μία ιστορία. Και κάθε μεγάλος καλλιτέχνης αφήνει το δικό του αποτύπωμα.
1: Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
2: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Έρχεται σύντομα στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube, Ρυθμός Tube.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Και το πρωί το πάμε τάπα.
3: Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τα βανόταπλα.
4: Καήμενε.
2: Σύμπαν καλή, πάμε πρωινό.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
5: Πόσα! Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
6: Όλη μέρα ρυθμό.
7: Είμαι η Κατερίνα Λιόλου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
2: Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
9: Να σε δω, να σε δω, να σε κάνω.
1: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Six. Ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Αντώνης Βαρδής.
2: Όχι απλώς πυλώνας, έτσι, μία από τις βάσεις μου. Σίγουρα η πιο ουσιαστική μου βάση είναι ο Αντώνης Βαρδής. Εισέπρατα και ρούφαγα κάθε στιγμή μαζί του, κάθε αναπνοή του, το κοίταζα στα μάτια, τραγουδήσαν παρέα. Είχα αυτή τη μεγάλη τιμή να βρίσκομαι δίπλα στον Αντώνη και να είμαι και όχι μόνο απλά ένας συνεργάτης του, αλλά να είμαι και ένας φίλος.
0: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Έρχεται σύντομα στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube.

0: Ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the E με την Ήβη Αδάμου.
1: Είπες πως θα είμαστε εμείς.
0: Η εκρηκτική και πολυδιάστατη Ήβη Αδάμου σε ένα exclusive live event έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 27 Ιουλίου.

0: Χορηγός της βραδιάς, Lavian Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Ήμασταν το booster σας.
3: Το energy booster σας.
4: Ωρε booster μου. Ο ρυθμός τα σπάει.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
5: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
6: Δεν αλλάζει.
7: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
9: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
1: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Ξανοίγει τώρα με τα ψώνια.
2: Λάρωσε, λάρωσε. Εγώ με τα ψώνια που ξέρει. Ξανοίγει,
1: επειδή έχει αδυναμία, σου έχω λύσει.
2: Βρήκε λύση ο Φορτούνη. Τα μαθαίνει.
1: Site dopamine. Dopamine site. Μπαίνει, βάζει το καλάδι όλα τα προϊόντα που θέλει να αγοράσει.
2: Ψωνίζει, ψωνίζει και μετά.
1: Τίποτα.
2: Πλασίμπο είναι.
1: Πλασίμπο είναι, ακριβώ.
3: Και ολοκληρώνει την αγορά κανονικά.
2: Σώθηκε.
3: Να βάλω την καταβολή. Πω, πω.
2: Την καταβολή, βάλε, ναι.
3: Έχει και γνωστέ εταιρείε μέσα. Δηλαδή, μπορώ να βγω, α πούμε, και να ψωνίσω μια εταιρεία.
1: Κανονικό site. Απλά δεν ολοκληρώνει ποτέ. Μου έχει συμβεί και αλλού αυτό.
2: Όμω είναι. Ναι. Πήγε αλλού το μυαλό μου και εμένα.
3: Δεν ξέρω κατά πόσο.
2: Έχει τόσο ευχάριστο τελικά.
0: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Ναι! Και το πρωί το πάμε τάπα.
3: Θα πάω εγώ τώρα ολοζόντανη και θα πω

0: περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Πόσα!
2: Απλά ο καλύτερος. Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
3: Είμαι η Peggy Zina και ακούω Ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει τρία στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Για να πιάσει.
0: Σε πιάσε.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Έχει τους πιο γαμμάτους διαγωνισμούς.
1: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
3: Ο πατής, έλα, ήρθε η αρμύρα, το νιώθω το Αιγαίος.
4: Έτος ονειρεύομαι μια βαρκά να σου φτιάξω και να σε πάρω, Γιάννη μου, να πάμε για την τάξη.
3: Χαμός, έλα, όταν αέρα σου θα αλλάξω.
5: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
0: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
8: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
9: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη.
1: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
10: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.